0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

Thank you.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Ακούτε Κόσμος.

Obrigado. Chico Buarque de Holanda, o velho Chico.

0: 93,6.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: 93,6.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Θέλω να βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσω
2: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω. Κέντρο αντιζώνων, ένταξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 24 Αυγούστου. Είμαστε λίγο περισσότεροι, νομίζω. Διαβάζω γύρω στους 125.000 επέστρεψαν χθες και προχθές στα λιμάνια της χώρας. Εδώ πέρα δηλαδή στην Αττική εννοώ, Πειραιά και Ραφίνα και Λαύριο. Αλλά έφυγαν άλλοι 70.000. Οπότε έξω είναι καλά τα πράγματα όσο αφορά την κίνηση. Δεν έχει αυξημένη κίνηση. Λίγο περισσότερο από την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς εδώ θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 στη θέση του Προκόπη Δούκα, που εξακολουθεί να απουσιάζει διακοπές, στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη μέχρι τις 10.

ρωτάω σας εδώ στα μηνύματα. Σε ψάχναμε σε 6, αλλά μας ξεκλείστησε στις 8. Ναι, όσο θα λείπει ο Προκόπης Δούκας σε διακοπές, εμείς θα είμαστε 8-10. Μόλις επιστρέψει όμως, θα επιστρέψουμε στις 6 ώρα το πρωί. Επίσης μου γράφετε αρκετή ζέστη στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ ζέστη, ιδίως για τέλος Αυγούστου. Να σκεφτείτε ότι όλο το βράδυ η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω από 30 βαθμούς, γύρω στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Θα έχουμε έναν ήπιο εντός αγωγικών καύσωνα, δηλαδή δεν θα φτάσει μέχρι 40, αλλά θα φτάσει μέχρι 39 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Σήμερα στην Αθήνα επίσης μέχρι 39 βαθμούς. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Βλέπω ότι σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται αρχικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας μπόρεση με μονωμένες καταιγίδες. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχει καιρό να βρέξει στην Αθήνα και βλέπεις το αυτοκίνητό σου και λες, πρέπει να το πάω για πλήσιμο, γιατί έχει τόσο καιρό να βρέξει που έχει γίνει στην πίχλα, που λέει και ένας φίλος μου. Συνεχίζοντας με τις θερμοκρασίες, στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 35 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 37, τοπικά 39 βαθμούς, στη Θεσσαλία επίσης μέχρι 39 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία σήμερα, στα Επτάνησα μέχρι 36 βαθμούς και στην Νότια Κρήτη εδώ πέρα θα φτάσει τοπικά μέχρι 39 βαθμούς. Στον Ομό και στην πόλη Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, αυξημένες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί μέχρι 35 και στην Ομό Αττικής, όπως είπα και πριν, μέχρι 38-39 βαθμούς. Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εσείς τα μηνύματα. Υπενθυμίζω το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429, αν θέλετε έτσι να επικοινωνήσουμε μαζί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 1978, φεύγει από τη ζωή ο Λουίς Πρίμα. Ήταν ένας διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τροπετίστας και αρχηγός ορχήστρας, γνωστός για αυτή την εκρηκτική ενέργεια που είχε στη σκηνή. Συνδύαζε τη jazz της Νέας Ορλεάνης με το swing, με το boogie-woogie, αλλά και με ιταλικά λαϊκά στοιχεία, και υπήρξε και θρυλικός entertainer στα νυχτερινά κέντρα του Las Vegas κατά τη δεκαετία του 50. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 78, είχε γεννηθεί το 1910.

Πάμε να δούμε λίγο και το ημερολόγιο της ημέρας, αυτό που τόσο αγαπάμε και εγώ και ο Προκόπης. Σαν σήμερα, λέει, το 1853 ετοιμάζονται για πρώτη φορά τηγανιτές πατάτες. Με τη μορφή που είναι γνωστή σήμερα, ένας Αμερικανός μάγειρας είχε, λέει, αγανακτήσει από τα παράπονα ενός πελάτη και αποφασίζει, λέει, να κόψει τόσο λεπτά τις πατάτες, να τις κάνει τόσο λεπτοκομμένες, έτσι ώστε ο πελάτης να δυσκολευτεί να τις πιάσει με το πυρούνι του. Αλλά αυτές οι λεπτοκομμένες τηγανιτές πατάτες έγιναν τεράστια επιτυχία. Σαν σήμερα 1960 η Μαρία Κάλλας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδράβουρου, ερμηνεύοντας τον ομώνυμο ρόλο από την Όρμα του Μπελίνη. 1962 δίνονται στη κυκλοφορία οι νέοι εθνικοί δρόμοι τότε, Αθηνών, Λαμίας και Κορίνθου. Και το 1981 ο δολοφόνος του Τζον Λένον, ο Μαρκ Τσάπμαν, καταδικάζεται σε 20 χρόνια φυλάκισης, αλλά ακόμα μέσα είναι. Είχε πυροβολήσει τον Λένον 5 φορές το 1980, στις 8 Δεκεμβρίου του 80. Δικαιούται να ζητήσει αποφυλάκηση, το έχει κάνει και έχει, το συμβούλιο του έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής 14 φορές να βγει από τη φυλακή. Στα δικά μας τα γενέθλια, όταν λέω τα δικά μας από τους Έλληνες, σαν σήμερα 1946 γεννιέται ο Πασχάλης, αυτός ο Έλληνας τραγουδιστής, ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, από τους πιο γνωστούς Έλληνες τραγουδιστές της pop μουσικής, κυρίως δεκαετίας του 60 και του 70 λίγο. Βέβαια συνεχίζει η καριέρα του, εκτείνεται σε περισσότερες από 6 δεκαετίες. Θα ακούσουμε κάτι από Πασχάλη και θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το 1971, τότε που ο Πασχάλης και οι Ολύπιανς κάναν πάρα πολλές διασκευές. Είναι μια διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού, το Here's to You του Ennio Morricone, ή αλλιώς The Ballad of Sacco and Vanzetti. Στα ελληνικά, ευχές για σας, Νικόλα και Μπάρτ. Θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χαρακτηριστικά καύσωνα σήμερα σε όλη τη χώρα με θερμοκρασίες που θα ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου, σε επιφυλακή, δήμοι και περιφέρειες. Συνεδριάζει στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο στο Επικέντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Παράλληλα θα παρουσιαστεί η Κοινωνική Συμφωνία για μειώσεις 5 έως 20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε πριν λίγο στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να κάνει ανακοινώσεις για τα οικονομικά μέτρα κατά του Ιράν, τα οποία χαρακτήρισε τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία. Η Τεχεράνη απαντά ότι έχει μάθει να παρακάμπτει τις αμερικανικές κυρώσεις και είναι πολύ ικανή σε αυτό. Παράλληλα, επιβολή τέλων στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς ενέκρινε η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
8: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
7: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
8: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
7: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
8: beyondborders.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.

αγαπημένο Σίβερτ Χόγεμ έρχεται για συναυλία. Μπαίνοντας το Σεπτέμβριο, έχουμε πάρα πολλές συναυλίες. Θα πούμε μερικές από αυτές. Σίβερτ Χόγεμ έρχεται 19 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Έχει ξανάξει πολλές φορές ο Σίβερτ Χόγεμ, είναι αγαπημένος του ελληνικού κοινού και με τους Ματουκάντα και μόνος του. Έχουμε τον Τζέιμι Γουν που έρχεται στο Γκαζάρτε στις 23 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τον Τζακ Σαβορέτη, επίσης άλλος ένας αγαπημένος του ελληνικού κοινού, στο Θέατρο Λυκαβητού και αυτός 25 του μηνός, ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες. Και έχουμε και τους Αλαλάς και αυτοί έρχονται 14 Ενάτου, πιο σύντομα αυτοί, και αυτοί στο Γκαζάρτε. Καλημέρα και πάλι, 37 μετά τις 8, πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6.

Διαβάζοντας αυτό το σαν σήμερα που βγάζω συνήθως την προηγούμενη μέρα για να ακούσουμε όλοι μαζί την επόμενη από την εκπομπή, βρήκα ένα τεράστιο σκάνδαλο που δεν το ήξερα, που έγινε το 97 στη Σουηδία και πραγματικά έχω συγκλονιστεί. Διαβάζω ότι στη Σουηδία το 97 ξεσπάει ένα τεράστιο σκάνδαλο μετά τις αποκαλύψεις ότι στο διάστημα, λέει, μεταξύ 1935 και 1976 πάνω από 60.000 γυναίκες είχαν υποβληθεί σε υποχρεωτική στήρωση. Ήταν ένα πρόγραμμα, λέει, που βασίστηκε, ακούστε τώρα, σε θεωρίες ευγονικής και φυλετικής βιολογίας και στόχος ήταν ο καθαρισμός της σουηδικής φυλής. Δηλαδή, μέχρι το 1976 είναι να σου καίγεται ο εγκέφαλος, που λένε. Είχαν στοχοποιηθεί γυναίκες με μαθησιακές δυσκολίες, ψυχικές ασθένειες, άτομα από φτωχά κοινωνικά στρώματα, άτομα μεικτής φυλής, και τις εξαναγκάζαν, αν και πολλές είχαν υπογράψει έγγραφα συνένεσης. Αυτό γινόταν υποκαθεστώς εκβιασμού. Για παράδειγμα, ας πούμε, η στήρωση αποτελούσε προϋπόθεση για να αποφυλακιστούν ή να βγουν από τα ιδρύματα ή να λάβουν κάποια επιδόματα. Μετά το άλλο, λοιπόν, τότε το 1997, υπουργός κοινωνικών υποθέσεων τότε χαρακτήρισε τις πράξεις αυτές βάρβαρες και το σουηδικό κράτος προχώρησε τελικά στην θέσπιση αποζημιώσεων για τα επιζώντα θύματα που είχαν υποστεί αναγκαστική στήρωση. Σίγουρα μια μαύρη σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Με συγκλώνησε, το διάβασα χθες το βράδυ. Στα δικά μας τα μουσικά, για να πάμε και στα μουσικά αυτά που μας αφορούν ίσως λίγο περισσότερο, μια και είμαστε μια μουσική εκπομπή, 1996 το τραγούδι που θα ακούσουμε, τον Everything But The Girl, έσπασε, λέει, ρεκόρ παραμονής στα αμερικανικά charts, που κατήχαν προηγουμένως οι Four Seasons με το Oh What A Night. Το Missing, λοιπόν, εμφανίστηκε στα Billboard chart για 55 εβδομάδες.

πριν για τις συναυλίες που έρχονται μέσα στο Σεπτέμβριο. Και βέβαια, εκτός από συναυλίες, έχουμε και άλλες και πολλές εκδηλώσεις. Και φυσικά, Σεπτέμβριος χωρίς Φεστιβάλ του Βιβλίου δεν νοείται. Έρχεται το 54ο λοιπόν Φεστιβάλ Βιβλίου, εκεί που πρέπει να είναι, στο πεδίο του Άρεως, για εμάς τους παλιότερους τουλάχιστον. Το αγαπάμε πάρα πολύ. Το φετινό φεστιβάλ διεξάγεται από 4 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου. Το κεντρικό αφιέρωμα του φέτος έχει τη θεματική βιώσιμη ανάπτυξη, το βιβλίο ως αρχιτέκτονας του αύριο. Εκεί πάλι στο πεδίο του Άρεως, λίγο αργότερα, δηλαδή 20 του μηνός τελειώνει το Φεστιβάλ Βιβλίου, 26-27 Σεπτεμβρίου έρχεται στο πεδίο του Άρεως το Athens Asian Food Fest. Στο μηνός τελειώνει το Φεστιβάλ Βιβλίου. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου έρχεται στο πεδίο του Άρεως το Athens Asian

9 το βράδυ, ένα αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν, στον ίδιο χώρο, με πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες, Δήμητρα Γαλάνη, Νίκος Πορτοκάλλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά και ο δικός μας Μενώλης Φάμελος. Όλα αυτά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με είσοδο ελεύθερη. Οι ημερομηνίες για εκεί, είπαμε, είναι 2, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, που είναι η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ και η συναυλία για τους Beatles, και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, που είναι το αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν. Ένα καινούριο τραγούδι τώρα από την αγαπημένη Γιασμίν Λέισι. Το τραγούδι λέγεται Summer Haze.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Αυτός είναι ο αγαπημένος Ζαν Μισελ Ζαρ, ακόμα πιο αγαπημένος γιατί τον είδαμε το καλοκαίρι σε μια συναυλία στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκπληκτική συναυλία. Γιορτάζει σήμερα, έχει γενέθλια, γίνεται 78 ετών, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948 αυτός ο διακεκριμένος Γάλλος συνθέτης, μουσικός παραγωγός και βέβαια πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής, της ambient και της new age μουσικής. Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα και πάλι. Είναι 4 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Λιάννα Μαστάθη εδώ στο μικρόφωνο, στη θέση του Προκόπη Δούκα που απουσιάζει. Μαζί μας Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, το Viber, γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε μήνυμα αν θέλετε να επικοινωνήσουμε μέσα από το Viber ή μέσα από τα social media και το Facebook και το Instagram ή μέσω τηλεφώνου 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

Δευτέρα σήμερα, μια καινούρια εβδομάδα έχει ξεκινήσει με πολύ ζεστή και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την επικράτεια ένας ήπιος καύσωνας, να το πούμε έτσι, μέχρι 38-39 βαθμούς όλη την εβδομάδα η θερμοκρασία. Να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ήδη στους 33 βαθμούς. Το πρόβλημα δεν είναι η μέγιστη θερμοκρασία, το πρόβλημα είναι ότι δεν πέφτει η θερμοκρασία ακόμα και το βράδυ και τις 2-3-4 ώρα το πρωί. Η θερμοκρασία παραμένει στους 30 βαθμούς και αυτό είναι που, αν θέλετε, σε κάνει να νιώθεις περισσότερη ζέστη από ότι θα ένιωθες αν έπεφτε λίγο περισσότερο το βράδυ. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, 33 βαθμούς στην Αθήνα με αρκετή κίνηση. Όχι πάρα πολύ, μη φανταστείτε. Έχουμε την επιστροφή των αδιούχων και σήμερα έχει ξεκινήσει. Κηφισός και η Κηφισίας, γενικά ομαλή κίνηση, επιβαρύνσεις μόνο σε ορισμένα σημεία. Αυξημένη κίνηση γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στους δρόμους προς και από το λιμάνι Πειραιά. Του Πειραιά, όπως ξέρετε, πάρα πολλοί δεν έχουν φύγει για διακοπές. Θα φύγουν τις επόμενες μέρες. Αυτή είναι η πιο τυχερή, νομίζω, από εμάς που έχουμε γυρίσει. Αττική οδός, διαβάζω, κινείται κυρίως ομαλά, μικρές τοπικές επιβαρύνσεις χωρίς καθυστερήσεις. Κίνηση όμως αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο λόγω της συνεχιζόμενης επιστροφής των αδιούχων.

Με αφορμή το ημερολόγιο της ημέρας και ένα τραγούδι που ανέβηκε σαν σήμερα στο νούμερο 1, θυμήθηκα μια ιστορία, την βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα, που έμαθα πρόσφατα, αφορά την Ιρλανδία. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Σαν σήμερα το 1985, οι Huey Lewis and the News πήγαν στο νούμερο 1 του αμερικανικού chart με το τραγούδι The Power of Love, το οποίο υπήρχε στην ταινία Back to the Future. Ακουγόταν η συνέχεια σε όλη την ταινία, ήταν το μουσικό θέμα, μη σας πω, της ταινίας. Η ταινία το Back to the Future, που είχε αυτό το φοβερό αυτοκίνητο, το οποίο αυτοκίνητο ήταν ένα DeLorean, και μέχρι πρότινος νόμιζα ότι ήταν μια φανταστική εταιρεία, όμως η DeLorean ήταν μια πραγματική αυτοκινητοβιομηχανία. Την είχε ιδρύσει ένας κύριος που λεγόταν DeLorean, ήθελε να φτιάξει ένα φουτουριστικό αυτοκίνητο. Τελικά ήταν και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία αυτή, όμως όταν χρησιμοποιήθηκε η εταιρεία αυτή είχε κλείσει, είχε χρεοκοπήσει, είχε καταρρεύσει λόγω οικονομικής κρίσης. Λοιπόν, τώρα τι ήθελα να σας πω και τι αφορά την Ιρλανδία. Το εργοστάσιο που έφτιαχνε τα αυτοκίνητα αυτά ήταν στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία λοιπόν έχουν κάποια δέντρα τα οποία το ονομάζουν fairy trees, δέντρα των νεράιδων. Γενικά υπάρχει εκεί πέρα μια παράδοση με τις νεράιδες. Αυτά τα δέντρα λοιπόν, τα fairy trees, δεν πρέπει κανένας αγρότης, κανένας κατασκευαστής να τα κόψει, να τα πειράξει, να κόψει κάποια κλαδιά, γιατί πιστεύετε ότι όποιος τα καταστρέψει θα καταραθεί με τρομερή κακοτυχία, μπορεί να έχει θάνατο, οικονομική καταστροφή κτλ. Να σκεφτείτε ότι το 1999, όταν φτιάχνανε ένα κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην Κομιτεία Κλέρ, άλλαξε η πορεία του αυτοκινητόδρομου, γιατί στη μέση βρήκαν ένα fairy tree και σου λέει δεν υπάρχει περίπτωση να το πειράξουμε, γιατί αν το πειράξουμε και το κόψουμε θα γίνουν πάρα πολλά δυστυχήματα εδώ, θα έρθει κακοτυχία. Δεν κόψαν λοιπόν το δέντρο, πήγανε γύρω-γύρω τον αυτοκινητόδρομο. Και του κολλάει όλο αυτό με την αυτοκινητοβιομηχανία. Εκεί πέρα λοιπόν, στο οικόπεδο που χτίστηκε το κτίριο της αυτοκινητοβιομηχανίας, υπήρχαν 3 fairy trees και ο κύριος DeLorean θεώρησε πρέπει να τα κόψει. Και βέβαια όλοι είπαν ότι δεν υπήρχε περίπτωση αυτή η εταιρεία να επιβιώσει, διότι είχε την κατάρα των fairy trees στα δέντρα των νεράιδων. Και πράγματι, παρόλο που η εταιρεία και τα αυτοκίνητα από ό,τι διαβάζω είχαν κάποιο ενδιαφέρον, είχε ολόκληρη ταινία του Hollywood αποφάσισε να τα χρησιμοποιήσει αυτό το αυτοκίνητο, η εταιρεία είχε τρομερά οικονομικά προβλήματα. Μάλιστα ο DeLorean κάποια στιγμή αποφάσισε να γίνει ναρκέμπορος και να πάει στην Κολομβία και να αγοράσει κοκαίνη για να την πουλήσει, και συνελήφθη από το FBI και φυλακίστηκε. Και κάπως έτσι, όταν βγήκε η ταινία το Back to the Future, η DeLorean Motor Company δεν υπήρχε πια, και εκεί πέρα στην Ιρλανδία θεωρούν ότι ήταν λόγω κακοτυχίας επειδή έκοψε τα fairy trees. Αλλά όλο αυτό ξεκίνησε επειδή διάβασα το 1985 σαν σήμερα Huey Lewis and the News στο νούμερο 1 με το The Power of Love που ακούγονταν στην ταινία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 11.30 η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, η νέα σχολική χρονιά και τα χωροταξικά. Θα παρουσιαστεί και η κοινωνική συμφωνία για μειώσεις 5-20% σε 1.500 προϊόντα. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, σε επιφυλακή δήμοι και περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη. Νέα Ζηλανδία, μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών, πρόστιμα έως 10% των εσόδων στις πλατφόρμες, προβλέπεται στο νομοσχέδιο που αναμένεται να καταθέσει η κυβέρνηση της χώρας. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Κόσμος.

Αυτή είναι η καταπληκτική Tumbao Experience στο Summertime και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 36 λεπτά μετά τις 9, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6. Για να μας στάθει μέχρι τις 10 στη θέση του Προκόπη Δούκα, Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε και την Πανσέλινο του Αυγούστου που έρχεται Παρασκευή, 28 του μηνός, είναι και Παρασκευή. Είναι Πανσέλινος, λέει, του Οξύριγχου προς τιμή των Ιθαγενών Αμερικανών. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει διοργανώσει, έχει ετοιμάσει πάρα πολλές εκδηλώσεις για αυτή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα θα υποδεχθούν τους επισκέπτες με ελεύθερη είσοδο, με εκδηλώσεις, 61 αρχαιολογικούς χώρους, 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο και μετά αργά το βράδυ, μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Και αυτές οι εκδηλώσεις φέτος δεν είναι μόνο για την ημέρα της Πανσελίνου, είναι 3 μέρες, 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές χορευτικές εκδηλώσεις. Υπάρχει ένα αναλυτικό πρόγραμμα που μπορείτε να μπείτε, να δείτε για αυτή την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. El Gran Combo de Puerto Rico.

εδώ με τον Νίκο Τσιπλάκη και έχουμε γελάσει πάρα πολύ με ένα συμβάν που έγινε πριν από λίγο και λέω να το μοιραστώ μαζί σας. Λέγαμε πριν για τον Πασχάλη, τον τραγουδιστή που έχει γενέθλια σήμερα και για το τραγούδι «Ευχές για σας» που είναι το «Here's to you» του Ένιο Μωρικόνε. Τέλος πάντων, έχω ανοίξει τη τεχνητή νοημοσύνη, γράφω Πασχάλης να πάρω μερικά στοιχεία, να δω αν όντως έχει γενέθλια σήμερα, πράγματι μου βγάζει και βάζω μετά «Ευχές για σας» για να δω πόσες εκτελέσεις υπάρχουν αυτό το τραγούδι, πώς έχει γίνει στα ελληνικά και μου απαντάει, αφού γράφω «Ευχές για σας», μου απαντάει η τεχνητή νοημοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Αν και είμαι τεχνητή νοημοσύνη και δεν γιορτάζω, εκτιμώ πολύ την ευγενική σας χειρονομία. Ένα κόσμος κλασικ.

Πάντως, μιλώντας για την τεχνητή νοημοσύνη, έχουν αρχίσει και δυσκολεύουν τα πράγματα όσοι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να γράψουν εργασίες, για να παρουσιάσουν κάτι ως δικό τους. Γιατί διαβάζω ότι η Ευρώπη βάζει, λέει, δακτυλικό αποτύπωμα στα κείμενα της AI, ένα watermark, ένα υδατογράφημα, και σημαδεύονται έτσι τα κείμενα. Ξεκινήσαν από την εταιρεία Anthropic που έχει το Claude, της AI, τεχνητή νοημοσύνη, την πλατφόρμα. Έτσι, λοιπόν, όταν γράφετε ένα email, μια εργασία, ένα άρθρο, κάτι στα social media και κάνετε copy-paste από AI, τότε θα υπάρχει ένα αόρατο για εσάς, αλλά υπάρχουν εργαλεία που μπορούν να το δουν, δακτυλικό αποτύπωμα, που δείχνει ότι αυτό που δημοσιεύσατε έχει παραχθεί ή επεξεργαστεί από τη τεχνητή νοημοσύνη. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ευρώπη, γιατί η εταιρεία έχει αποφασίσει ότι θα το κάνει παγκόσμιο αυτό το λογότυπο, το watermark, και θα μπορούν όλοι με το ειδικό εργαλείο, ας πούμε, οι καθηγητές στα πανεπιστήμια, να δουν αν έχει γράψει τεχνητή νοημοσύνη το κείμενο το οποίο εσείς παρουσιάζετε. Και μάλιστα τώρα έχει ξεκινήσει με την Claude, έχει ξεκινήσει από 3 Αυγούστου, αλλά θα μπουν και οι άλλες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης σε αυτή τη διαδικασία. Έχουν δεσμευτεί να υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές διαφάνειας. Οπότε λίγο προσοχή, αν χρησιμοποιείτε τεχνητή νοημοσύνη και δεν θέλετε να το μάθουν, τώρα έχουν γίνει δύσκολα τα πράγματα. Στα δικά μας τα μουσικά, 1981, Rolling Stones κυκλοφορούν το Tattoo You, μεγάλη επιτυχία του άλμπουμ Start Me Up.

Αυτό ήταν για σήμερα. Πλησιάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ήμασταν μαζί από τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη στη θέση του Προκόπη Δούκα. Νίκος Τσιπλάκης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ακολουθούν οι Cosmopolitans. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 8. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε.
1: Σήμερα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες, καλή εβδομάδα. Ήμασταν έτοιμοι να μπούμε καλό χειμώνα, αλλά το πρωί ξυπνήσαμε και είδαμε το δελτίο καιρού και είπαμε άστο καλύτερα. Το κάνουμε την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη.
0: Ούτε καν καλή,
1: τον Οκτώβριο.
0: Ούτε καν καλή σεζόν δεν μπορεί να πεις, γιατί δεν έχει μπει καν ο Σεπτέμβρης.
1: Η σεζόν μπαίνει το Σεπτέμβριο.
0: Υποτίθεται λες, ας πούμε, καλή σεζόν όταν ανοίγουν τα σχολεία και γύρω στις 10 Σεπτεμβρίου. Έχουμε 20 μέρες γι' αυτό. Οπότε λέγει καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι, λοιπόν, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Νίκος Τσιφλάκης στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Εδώ μαζί σας λίγο μετά τις 10, Δευτέρα 24 Αυγούστου. 10 και 6 δείχνει το ρολόι. Μαζί θα είμαστε έως τις 12. Και μας βρίσκεται με το γνωστό τρόπο.
0: Ναι, ο τρόπος αυτός είναι είτε μέσω του Viber, Cosmos Radio. Μας βρίσκεστε από εκεί και μιλάμε, μας στέλνετε τις φωτογραφίες από εκεί που βρίσκεστε, γιατί πολλοί, βλέποντας και την εικόνα της Αθήνας έξω, είστε όχι στα νησιά, αλλά σε τόπους διακοπών, πάρα πολλοί κόσμοι.
1: Με το ένα πόδι είστε και στην Αθήνα. Δηλαδή, αυτή φαίνεται καθαρά σήμερα ότι.
0: Λίγο παραπάνω, Λεωνίδα. Πολύ λίγο παραπάνω.
1: Έχετε ακουμπήσει λιγάκι και την πόλη.
0: Πολύ λίγο παραπάνω. Είναι ίδιο με την προηγούμενη εβδομάδα, θα σου έλεγα. Αλλά σε κάθε περίπτωση.
1: Ίδιο με τις 17 Αυγούστου 20.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι ίδιο, είναι λίγο παραπάνω κόσμος. Λοιπόν, Cosmos Radio από το Viber και βεβαίως από το Facebook και το Instagram, Cosmos 936. Και εκεί μπαίνετε στο Messenger, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι άλλο θέλετε.

0: Αυτός βέβαια είναι ο Jill Scott Heron και το δικό του Inner City Blues, αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Marvin Gaye από το What's Going On, ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ πραγματικά όλων των εποχών και όχι μόνο για τη μαύρη μουσική, έτσι. Λοιπόν, διαβάζαμε για τον... Μάλλον, άκουγα πάρα πολλές κουβέντες από γνωστούς, φίλους, παιδιά φίλων, όπου θα πήγε να λέει κάποιοι στην Μαδρίτη, νομίζω πάλι τέλος του μήνα, έχει εκεί συναυλία ο Bad Bunny.
1: Δεν τέλειωσε.
0: Έκανε το... Νομίζω έχει και άλλες συναυλίες όμως, εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, πάντα. Ευρώπη.
1: Πάντα Ευρώπη και Λατινική Αμερική.
0: Και, Λατινική
1: και Ιαπωνία και παντού.
0: Εκτός από την Ευρώπη.
1: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε τις συναυλίες του στο Πουέρτο Ρίκο, Bad Bunny, όπου μάζεψε σε 10 συναυλίες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων και πολλούς Αμερικάνους από την Αμερική.
0: Και έβλεπα μάλιστα και πάρα πολλά έτσι, βίντεο που ανεβάζανε διάφοροι γνωστοί και φίλοι που είχαν πάει σε συναυλίες του το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι, το λέγαμε και από πέρσι βέβαια όταν κυκλοφόρησε το debut Rare Mass Photos, πώς, με ποιον τρόπο αυτός ο μουσικός έχει δώσει στο Puerto Rico μια ταυτότητα, μάλλον έχει ενισχύσει την εθνική υπερηφάνεια, έχει τονίσει την εθνική ταυτότητα του Puerto Rico και των Πορτορικανών.
1: Την έχει κάνει γνωστή.
0: Σε διαστολή. Όχι, και για τους ίδιους εννοώ, είναι ναι. Πάρα πολύ, έτσι, έχει λίγο, τους έχει κάνει αρκετά έτσι περήφανος και να νιώσουν λίγο ποιοι είναι πραγματικά, δηλαδή τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία περιγράφει πάρα πολύ ωραία στα τραγούδια του.
1: Ναι, διότι υπάρχουν χιλιάδες βίντεο αυτή τη στιγμή που εξηγούν την ιδιόλεκτο των Πορτορικάνων, την ιδιόλεκτο του Bad Bunny, το τι σημαίνει αργό που χρησιμοποιεί ο Bad Bunny, έτσι, σε διάφορες γλώσσες του κόσμου, για να μπορούν οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν τι βλέπουν και τι ακούνε. Κυρίως διότι ο Bad Bunny στις συναυλίες του δεν μιλάει αγγλικά. Στο κοινό μιλάει, ενώ είναι δίγλωσσος, θα μπορούσε να τους μιλάει αγγλικά κανονικά. Τους μιλάει ελάχιστα αγγλικά και κυρίως ισπανικά, συσσαγωγικά αναγκάζοντάς τους λίγο να βουτήξουν στην κουλτούρα. Ναι.
0: Και μάλιστα τώρα διαβάζαμε για μια έκθεση που ενέπνευσε ο Bad Bunny στο Puerto Rico, στο Σαν Χωσέ, δηλαδή, Σαν Χουάν, συγγνώμη, του Puerto Rico, με καλλιτέχνες, 32 καλλιτέχνες που εμπνεύστηκαν από τον αντίκτυπο, αυτό τον αντίκτυπο τον οποίο σας λέμε, του Bad Bunny στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά ειδικά για το Puerto Rico, και έχει ανέβει μια έκθεση που λέγεται Benito 100x35, όπου το 100x35 τι σημαίνει, είναι η έκταση του νησιού, η έκταση του Πορτορίκου, τα 100
1: είναι.
0: Μίλια μήκος επί 35 μίλια πλάτος.
1: Τόσο δανεισάκια είναι του Πορτορίκου.
0: Τόσο δανεισάκια,
1: λοιπόν, και η έκθεση έχει...
0: η μουσική,
1: Ναι, έχει τεράστια μουσική παράδοση και περιέχει διάφορα, από φωτογραφίες του Bad Bunny μέχρι καρέκλες από το εξώφυλλο του άλμπουμ, το debut Rare Mass Photos, πίνακες, ολογράμματα, γλυπτά, γενικώς όλο το περιβάλλον, το ακριβώς τη λέξη.
0: Γιατί είναι πραγματικές οι καρέκλες. Είναι
1: οι καρέκλες του. Ναι.
0: Ακριβώς, που φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο του debut Rare Mass Photos.
1: Και αυτό είναι το κομμάτι Λεωνίδα που ξεκινάει τις συναυλίες, βγαίνουν οι χορευτές του κτλ.
0: Και χορεύει και ο κόσμος.
1: Και χορεύει ο κόσμος και γίνεται
0: το καλημέρα
1: πανικός της τρελής, έτσι, με αυτό.

0: ωραίο το βιολί της Σόφη Σόλομον. Το ακούσαμε, το είχαμε δει. Την είχαμε δει, δηλαδή, όχι το βιολί μόνο και με την ίδια τη βιολονίστρια με του Oi Vai Voi.
1: Κάποιος έπαιζε αυτό το βιολί. Το ωραία, μάλιστα.
0: Είναι το δημοσιογραφικό στερεότυπο αυτό, το βιολί της. Την είχαμε δει τη Σόφη Σόλομον και του Oi Vai Voi εδώ στην Αθήνα. Εδώ και χρόνια δεν παίζει πλέον μαζί του. Κάνει.
1: Εδώ και χρόνια νομίζω δεν υπάρχουν οι Oi Vai Voi.
0: Και όμω πριν 2-3 καλοκαίρια του είδα του Oi Vai Voi ζωντανά σε ένα φεστιβάλ κάπου στη Σκωτία. Με άλλη βιολονίστρια, Ελληνίδα βιολονίστρια, που λέγεται Μητροπούλου, μια κοπέλα που λέγεται Μητροπούλου, δεν θυμάμαι το μικρό της όνομα.
1: Η Καλλιό
0: Μητροπούλου, νομίζω έπαιζε. Ναι, η Καλλιό Μητροπούλου, που έπαιζε βιολί.
1: Μαζί τους, ναι.
0: Ναι, νομίζω έπαιζε μαζί τους. Και έπαιζαν πάρα πολύ ωραία οι Oi Vai Voi, παλιά τους κομμάτια και κάποια πιο καινούργια, ας πούμε. Υφίσταται το group, ή τουλάχιστον πριν 2 χρόνια υφίσταται.
1: Κάποια στιγμή έχει δίκιο, κάποια στιγμή έβγαλαν ένα άλμπουμ το οποίο όμως δεν είχε σχέση με τα άλμπουμ που είχαν βγάλει τότε που τα είχαμε ακούσει.
0: Κυρίως το πρώτο.
1: Κυρίως το πρώτο, ναι. Το Laughter.
0: Through tears,
1: μπράβο, ναι. Αλλά από τότε δεν έχουμε ακούσει για αυτούς. Αυτή την προφορία δεν την ήξερε. Καλλιό Μητροπούλου, λοιπόν.
0: Νομίζω, ναι.
1: Και είναι και τραγουδίστρια, έτσι δεν είναι μόνο. Δεν παίζει μόνο βιολί. Ότι συμμετείχε μαζί τους. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο που έχουμε διαλέξει? Ένα από αυτά που μας αρέσουν διαχρονικά, να τα πω έτσι, εδώ στο κόσμο. Η συνεργασία του Sean Escoffrey με την Joss Stone σε αυτό το Evergreen.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στις 11.30. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη λογική μιας συνετούς οικονομικής πολιτικής, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνεί η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες, ανοιχτοί 7 κλεισματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Περίπου 20 τραυματίες όταν αυστριακό τουριστικό λεωφορείο, το οποίο μετέφερε μαθητές από τη Γερμανία, συγκρούστηκε με φορτηγάκι διανομής στην Ανατολική Ολλανδία. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Σαραδέλης.
5: Σαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.

0: Johnny Be Good Tonight. Το είπε ωραία ο Πίτερ σε αυτό το κλασικό. Το είπε πολύ ρέγγε. Και έτσι ξεκινάμε δεύτερο ημίρο εδώ στο Κόσμος με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Νίκο Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και εσάς τα μηνύματά σας που μας στέλνετε μέσω του Facebook, του Instagram και βέβαια μέσα από το Viber, Cosmos Radio. Να θυμίσω ότι μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, πάρα πολύ το κάνετε αυτό, ειδικά στις διακοπές. Μας ακούτε και από το cosmosradio.gr, δηλαδή μέσα από το Earth Echo, την πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα, όλους τους ήχους, όλα τα podcast, τα music mixes, αλλά και τις εκπομπές μας on demand. Μέσα από εκεί, μέσα από το Earth Echo, ακούτε και το Cosmos Jazz και το Summer Radio, αυτό το καλοκαιρινό ραδιόφωνο, που εκεί επιλέγουμε λίγο έτσι τις πιο ζεστές, τις πιο έτσι τροπικές μουσικές που αγαπάμε. Και αυτή εδώ είναι μια καινούρια κυκλοφορία, μια συνεργασία. Μια συνεργασία του Ginton, αυτού του παραγωγού για DJ, με τον Austin Mills. Σε αυτό το Jingo, το κομμάτι του Babatunde Olatunji, του περκασιονίστα, νιγηριανού περκασιονίστα, του οποίου βέβαια το οποίο μάλλον έκανε γνωστό ή Σαντάνα.

0: Λοιπόν, ωραίο ντουέτο ήταν αυτό, έτσι. Οι γκορίλας, οι πολύ αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, που καλέσαν τη Φατουματά Διαγουαρά, οι γκορίλας λόγω Ντέιμον Άλμπαν.
1: Λόγω Ντέιμον Άλμπαν, βασικά, έτσι.
0: Ναι, ναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έβλεπε ένα ντοκιμαντέρ για τον Άλμπαν της μέσα στο καλοκαίρι για την πορεία του από τα πρώτα χρόνια των Μπλερ, όταν ξεκίνησε, εντάξει, πιτσιρικάζικη με τους Μπλερ και την κόντρα που είχαν με τους Oasis και τα λοιπά εκείνα τα χρόνια, τη δεκαετία του 90, και το πόσο ο ίδιος ξέφυγε όμως από το pop star ηλίκη και πήγε προς την πραγματική μουσική. Θέλω να πω ότι προς την πραγματική μουσική δημιουργία, αγάπησε την Αφρική, πήγε εκεί, ηχογράφησε με πολλούς μουσικούς, εξού και Φατούματα Διαγουαρά εδώ.
1: Ακριβώς. Λιγάκι με έναν τρόπο μου αρέσει να σκέφτομαι τον Ντέιμον Άλμπαν σαν συνεχιστή αυτού που είχε κάνει ο Ντέιβιντ Μπέρν, ο άλλος Ντέιβιντ, και τους δύο μάλιστα όλο συμπτωματικός τους είδαμε φέτος live. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν ήταν η συνέχεια αυτής της μουσικής αντίληψης, η οποία ψάχνει και στους ήχους του υπόλοιπου πλανήτη, ψάχνει στην Αφρική, ψάχνει στην Νοτιοαμερική, ψάχνει στην Ασία, να βρει αυτό που λες, την αυθεντικότητα και την ουσιαστική μουσική δημιουργία, χωρίς να κάνει την δουλειά που έκανε ο David Byrne όσον αφορά τη δισκογραφική εταιρεία, τις συλλογές κλπ. Αλλά μιλάμε και μια άλλη εποχή, έτσι. Μιλάμε για μια 20ετία κατά κάποιο τρόπο μετά τον David Byrne. Ο Ντέιμον Άλμπαν έγινε λίγο συνεχιστής αυτής της παράδοσης.
0: Και να σου θυμίζω μια συναυλία, μια και λες συναυλίες, που έχει ανέβει στο AirTaco και είναι σήμερα η τελευταία της ημέρα. Η Lovie λοιπόν, από τη συναυλία που έδωσε η ίδια με το πιάνο, την κιθάρα της και τη φωνή της στα στούντιο του γαλλικού ραδιοφώνου, του Radio France στο Παρίσι, έχει ανέβει εδώ πριν ένα μήνα στο AirTaco αυτή η συναυλία της Lovie, που την ακούμε στο κόσμο και μας αρέσει, και λύγει σήμερα η ακρόασή της στις 7 το απόγευμα. Οπότε οι φίλοι που 24 δεν έχουμε σήμερα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: 24. Λοιπόν, σήμερα λύγει το απογευματάκι, οπότε για λίγες ώρες ακόμα.
1: Κατεβαίνει στις 7 το απόγευμα.
0: Ναι, λύγει, αυτό εννοώ.
1: Είναι συναυλίες που σε συνεργασία με το δίκτυο της EBU παρουσιάζουμε εδώ το κόσμο μέσα από την πλατφόρμα του AirTaco. Έτσι λοιπόν, κάντε ένα διάλειμμα μεσημεριανό ή απογευματινό για το καφέ σας.
0: Μέχρι τις 7 είναι.
1: Μέχρι τις 7 και ακούστε τη Lovie live.
0: Νάτι, εδώ.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν η Love It. Είπαμε, είναι το έχει ανέβει και σήμερα κατεβαίνει στις 7 η ώρα η συναυλία της που έδωσε στο στούντιο 104 του Radio France. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε. Προλαβαίνετε μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Λοιπόν, και έχουμε την επίσκεψη από κάτι παλιούς αγαπημένους φίλους, οι οποίοι βεβαίως μετά από πολλές αλλαγές στη σύνδεσή τους αρχίζουν και βγάζουν νέο υλικό, νέα δουλειά και μάλιστα made in Senegal. Με την Senegal, ποιοι είναι αυτοί που είναι made in Senegal?
0: Η ορκέστρα Baobab, οι οποίοι βγάζουν, δεν ξέρω, τον 300ο δίσκο τους κάπου εκεί πέρα. Μια μπάντα οι οποίοι ξεκίνησαν την δεκαετία του 70 και από τη δεκαετία του 70 βέβαια αλλάξανε μέλη. Πεθάναν πολύ δυστυχώς. Κάποιοι, δεν ξέρω αν έχει μείνει κανείς από τους παλιούς, δεν έχει μείνει κανείς από τους πολύ παλιούς.
1: Από
0: έχει
1: τους
0: μείνει
1: πολύ
0: κάποιους,
1: παλιούς, όχι,
0: από τους μεσαίας περίοδου. Είναι αυτή τη στιγμή η ορκέστρα Baobab και σε ευρωπαϊκή τουρνέ. Τους πετυχαίνεται στην Χάγη, στην Ολλανδία, στη Ρουέν, στο Σεντ Ετιέν. Γενικώς θα παίξουν τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο σε κάποιες μικρές συναυλίες.
1: Και έχουμε καινούριο σίγγλ από τους ορκέστρα Baobab, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λέγεται Άννα Μαρία.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ναι, είναι το τέλος αυτού του κομματιού με το πιανάκι του Ιαν Στιουαρτ, νομίζω έπαιζε εδώ. Δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε.
1: Του ξέφυγε λίγο έτσι.
0: Όχι, αφήσανε όλη την ηχογράφηση, αυτό το θαυμάσιο πιάνο.
2: Λοιπόν, καλημέρα για να ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ακούτε φυσικά κόσμο του 93,6. Ακούτε το Λεωνίδα Αντωνόπουλο και το Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μα τι να κάνω, Λεωνίδα, φροντίζει τώρα τον ήχο. Εμείς μέχρι τις 12 εδώ στην παρέα σας. Θυμίζω, μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και βέβαια από το κόσμοsradio.gr παντού, όπου και αν βρίσκεστε. Επιστρέφουμε πλέον στο ζωντανό πρόγραμμα, σιγά σιγά όλο το πρόγραμμα του κόσμου αυτή την εβδομάδα. Σιγά σιγά ξαναλέω, έτσι. Μην σας πιάσει καμιά αγωνία, καμιά βιασύνη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν σας αφήσαμε παραπονεμένους το Σαββατοκύριακο. Ήταν πολλές οι εκπομπές, οι ζωντανές εκπομπές.
0: Και στις καθημερινές.
2: Οι ειδικές εκπομπές και καθημερινές και Σαββατοκύριακο, αυτό λέω. Λοιπόν, η συνέχεια ανήκει σε αυτό εδώ το soul σχήμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τους οποίους τους γνωρίσαμε και μέσα από τον βασικό, από τον αρχηγό τους, να το πω έτσι, και τον τραγουδιστή τους, τον Τζόζεφ Κινιόνες. Είναι οι The Sincere's και αυτό είναι το Did You Know.

0: Αυτό βέβαια ήταν ο Μουλάτου Αστάτια και το Γεγγέλε τη Ζήτα. Και λέγαμε εδώ με τον Λεωνίδα, με κλειστό το μικρόφωνο, ότι ενώ είχε παντού κόσμο το καλοκαίρι φέτος, και ο Ιούνιος και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι παντού γεμάτος, παρόλα αυτά η αίσθηση και οι κουβέντες που έκανα εγώ με καταστηματάρχες, με διάφορο κόσμο που έκανα μαγαζιά εστίασης και διασκέδασης στα δύο μέρη που πήγα, οι περισσότεροι μου λέγανε ότι ο κόσμος ήταν μαγωμένος και ότι δεν φαινόταν να γίνεται κατανάλωση. Υπήρχε μεν κόσμος, είχε έρθει κόσμος στα χωριά και στις πόλεις.
1: Αν θυμηθώ πόσες φορές είχα ακούσει το ίδιο πράγμα όλα τα χρόνια στα οποία παραθερίζω όπου παραθερίζω, η αλήθεια είναι ότι λίγες φορές θα ακούσεις να σου λένε ότι είμαστε μια χαρά, είμαστε πολύ χαρούμενοι, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι, όλα πήγανε τέλεια.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά εσύ επειδή είσαι ο Λεωνίδας ο Αντωνόπουλος, παραθερίζεις σε μέρη κοσμικά.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, αλλά κυρίως του Αιγαίου πελάγους. Εγώ που είμαι κυρπαντελής.
1: Και του Ιουνίου. Και της Πελοποννήσου.
0: Εγώ που είμαι κυρπαντελής, ήμουνα στην Πελοπόννησο και στην Ετελοακαρνανία, εκεί που παριθερίζει ο Λαουτζίκος, Λεωνίδα μου. Εμείς οι λίγοι. Οι πολλοί μάλλον.
1: Εκεί η γκρίνια πάει σύννεφο.
0: Εκεί λοιπόν η γκρίνια πάει σύννεφο και εκεί ενώ έβλεπε πάρα πολύ κόσμο να υπάρχει γύρω-γύρω-γύρω. Τα μαγαζιά, οι ταβέρνες και τα λοιπά δεν είχαν τόσο πολύ κόσμο.
1: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια περίοδο, νομίζω στην αρχή του καλοκαιριού, κυρίως ο Ιούνιος λέγεται. Φαίνεται, γράφεται. Τώρα, εντάξει, πώς έγιναν όλα αυτά και από πού αντλεί κανείς τα στοιχεία είναι ένα ερώτημα. Αλλά, πάση περιπτώσει, δεν ήταν από τους καλύτερους μήνες. Υπήρχαν πολλά σκαμπανεβάσματα, τουλάχιστον αυτό διαπίστωνα εγώ. Πάντως, δεν είναι καινούριο να πει κανείς ότι δυστυχώς ακόμα στην Ελλάδα η σεζόν είναι βία ένας μήνας.
0: Και ελπίζω ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης να μην με κατηγορήσει ότι μιζερεύω κι εγώ σαν την Έλενα Κρήτα και ότι αντί να χαίρομαι που έρχονται οι επώνυμοι μαντώνες και τα λοιπά, κάθομαι και μιζερεύω, αλλά εκεί που ήμουν δεν την είδα εγώ τη μαντώνα.
1: Εντάξει, πού να πρωτοπάει και αυτή η καημένη δηλαδή. Θα πήγε στην Πάτμο, στην Κέρκυρα, που αλλού πήγε. Έκανε κρουαζιέρα.
0: Στην Κέρκυρα κλείσαν λέει τα παράθυρα για να μην την ενοχλούν.
1: Όλοι έξω ήταν και βγάζανε βίντεο.

0: Μελαμέντι.
1: Μελαμέντι από την Ρωσαλία, από τα παλιά της Ρωσαλία, από τότε που την πρωτοακούγαμε παρέα εδώ μαζί σας. Αυτό το θυμόστε, το θυμάστε οι μεγαλύτεροι από έτσι, την εφηβική σας ηλικία. Το έχετε χορέψει από τους Human League. Don't you want me? Εδώ μια καταπληκτική συνεργασία του πλέον με Σελ Ντετζιοσέλο στο μπάσο βέβαια, με την Cat Power.

0: Want Me Baby από τους Human League, εδώ ξανά με τη συνεργασία, τον είπα του, ενώ είναι της, με Σελ Ντετζερσέλο.
1: Τον είπα του, γιατί, αλλά είναι της.
0: Γιατί κατά καιρούς είχε αλλάξει και προσδιορισμό. Η μπασίστρια λοιπόν και συνθέτρια που εδώ μαζί με την Cat Power έκαναν αυτή την ωραία διασκευή από το άλμπουμ της Μεσέλ Ντετζερσέλο, το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο Synonym. Αυτό ήταν το Don't You Want Me.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις για τη μείωση των τιμών, νέα σχολική χρονιά και χωροταξικά στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα δικαιώματά της βάσει διεθνούς δικαίου και δεν επηρεάζεται από απειλές, διαμηνύει η κυβέρνηση στην Άγκυρα μετά τις αντιδράσεις της για τα νέα χωροταξικά πλαίσια τουρισμού. Η Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζει χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία, είτε αυτό λέγεται εθνικά θαλάσσια πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή, 7 κλιματιζόμενη χώρη του Δήμου Αθηναίων. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Cosmos Radio.gr.

0: Green Onions από τον σπουδαίο Booker T. Jones, Booker T. and the MGs, ένα από τα θρυλικά μουσικά σχήματα που υποστήριξαν μια σειρά από σπουδαίες φωνές της soul μουσικής, ηχογραφώντας εκεί στη δεκαετία του 60 το ένα άλμπουμ μετά το άλλο, με τον Steve Cropper στην κιθάρα και έναν από τους πιο γνωστούς,
1: τον Jeff Duck Dunn νομίζω λεγόταν το μικρό,
0: τον
1: μπασίστα,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και τον drummer που ξεχνάω το όνομά του τώρα, ποιος ήταν το drummer, αλλά ήταν οι δύο μαύροι και οι δύο άσπροι. Ο drummer και ο Booker T ήταν οι δύο μαύροι της παρέας, ο κιθαρίστας και ο μπασίστας ήταν αυτοί που είδαμε με τους Blues Brothers.
0: Αργότερα με τους Blues Brothers και πάει λέγοντας 25 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με τον Γιάννη Δημητριάδη. Ακούτε πάντα κόσμος στους 93,6. Ματίνα Κανελοπούλου φροντίζει τον ήχο. Και αυτό εδώ είναι ένα σχήμα από τη Γαλλία που αγαπάμε πολύ. Orange Blossom, δεν τους έχουμε δει ακόμα ζωντανά εδώ στην Ελλάδα. Οι δίσκοι που βγάζουν είναι αρκετά αραιοί χρονικά, ο ένας μετά τον άλλον. Είναι ένα σχήμα που έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τη δεκαετία του 90, αρχές μάλιστα του 90, έχει αλλάξει βέβαια σύνθεση. Αυτό εδώ ηχογραφήθηκε πάνω από 10 χρόνια πριν, από το άλμπουμ Under the Shade of Violets, είναι το Maria.

Αυτός ήταν ο Γκάλ Μακντέρμοντ, ένας Καναδός πιανίστας και πιανίστας jazz και συνθέτης κινηματογραφικός. Let the sunshine in. Και ένα, μια καινούρια κυκλοφορία από τους Ezra Collective εδώ πέρα. Αυτή την παρέα που μας έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Λονδίνο. Εκεί είναι η βάση τους. Με πολύ jazz στοιχείο, με πολύ jazz βάση στο παίξιμό τους, αλλά και με άλλους ήχους. Ένα καινούργιο κομμάτι που λέει The Well Organized, με την Lila Ike στα φωνητικά.

0: θυμόμουν γιατί ξανά βλέπα ένα παλιό φιλμ που έπαιζε, το My Blueberry Nights νομίζω, η Νόρα Τζόνς ως ηθοποιός, έτσι, όχι ως μουσικός. Τη θυμηθήκαμε και ακούσαμε αυτό το Sunrise, που νομίζω ήταν από τα πρώτα πολύ γνωστά της κομμάτια, από το πρώτο της δίσκο εκείνο που έκανε.
1: Έχει και λίγο, ναι, που είχε και λίγο country, ναι. Έτσι, ένα, έκλεινε το μάτι στην καρδιά.
0: Και αυτό είναι καινούριο, έτσι δεν είναι? Είναι αυτοί οι Μπαλτούς οι οποίοι είναι
1: τους από και φέτος.
0: Κολομβιάνοι, ναι.
1: Οι Μπαλτούς, ναι, είναι Κολομβιάνοι, ένα τρίο από την Κολομβία, αλλά εντάξει, με αυτόν τον ήχο που, ας το πούμε, ξεκινάει από τους Χρουάνγκμπιν και συνεχίζεται και απλώνεται σε όλο τον πλανήτη.

0: Είναι όπως το πες, Λανίδα, είναι λίγο κρουάγμπιν και λίγο γκίτκιν.
1: Είναι λίγο της μόδας αυτός ο ήχος και οι κρουάγμπιν δεν είναι βέβαια, δεν προέκυψαν από παρθενογέννηση.
0: Όχι, τίποτα δεν προέκυψε στη μουσική από παρθενογέννηση. Είναι της μόδας, αλλά είναι ένας ωραίος και αρκούντος καλοκαιρινός ήχος.
1: Τους είδαμε λοιπόν και live και δεν ξέρω πώς θα τους ξαναδούμε. Εμάς πάντως θα μας ξαναακούσετε αύριο στις 10 το πρωί. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης ήταν μαζί σας από τις 10 έως και τώρα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στον ήχο.
0: Ο Γιώργος Μουταρέδης ακολουθεί σε πολύ λίγη ώρα από τώρα με τις δικές του μουσικές μέχρι τις 12. Μέχρι τις 2, συγγνώμη, μέχρι τις 12 ήμασταν εμείς. Οπότε ραντεβού, Λεωνίδα μου, αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake them down.

Μ' αρέσει ο τρόπος που στείλεται αυτό εδώ το τραγούδι. Μ' αρέσει ο τρόπος που το τραγουδάνε οι Contours εδώ στον κόσμο του 93,6. Και αν κάποιος θέλει να μιλήσει για νέα ξεκινήματα και νέες αρχές, θα πρέπει τότε η επιστροφή του να είναι η επιστροφή στην αρχή, δηλαδή η επιστροφή στην εποχή της αθωότητας. Έτσι ξεκινάς, μετά όλο το πράγμα μου τζορώνεται με κάποιο τρόπο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι σκιές, κάτι λάθη που κάνεις, κάτι οτιδήποτε, και όλο αυτό το πράγμα δεν σου επιτρέπει να παραμείνεις στην εποχή της αθωότητας με τον τρόπο το δικό σου, όπως έγινε για παράδειγμα με τη μουσική όλα αυτά τα χρόνια σε ολοκληρό τον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, επιστροφές μεγάλες βλέπω εδώ πέρα. Νίκος Τσιπλάκης, Μαρία Παπακυρίτση, πολλοί κόσμος, καλή επιστροφή να έχουμε εδώ. Παρέα είμαστε στον κόσμο και του 93,6.

Μια ωραία μποσανόβα, μια υπέροχη μποσανόβα για την ακρίβεια, από τον Henry Mancini και το 1963, σε στίχους αγγλικούς του Johnny Mercer. Αυτή η φοβερή και τρομερή διάδα της μουσικής και του τραγουδιού εκείνη την περίοδο, γραμμένο για τις ανάγκες της ταινίας και του soundtrack του Ροζ Πάνθυρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κόσμος 93,6. Εδώ η φωνή ήταν του Michael Bublé, του Καναδού, και είναι ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει από πάρα μα πάρα πολλούς αγαπημένους καλλιτέχνες. Γιώργος Μουχταρίδης λοιπόν, στην παρέα και σήμερα, που η μέρα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 24, και σιγά σιγά κάποιοι επιστρέφετε, βλέπω, επιστρέψαν αρκετοί και στο control room της ηχοληψίας. Νίκος Τσιπλάκης στην παρέα επίσης, φροντίζει τον ήχο όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα και Παρασκευή, και παρέα πάμε μέχρι τις 2, www.cosmosradio.gr. Μας ακούτε επίσης μέσα από τα ραδιοφωνάκια σας, είτε τα ψηφιακά είτε τα αναλογικά, σε σπίτι, δουλειά και αυτοκίνητο, και τσατάρουμε έτσι με τον απλούστατο τρόπο στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και στο Messenger του σταθμού Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε τις ευχές σας, τις προτιμήσεις σας, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, κάτι που σας έκανε εντύπωση και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας εδώ καθημερινά. Από μια μποσανόβα του 63 σε μια μποσανόβα του 2024.

Μ' αρέσει αυτό, το never ending vacation mode, δηλαδή σαν την περιοδία του, του Bob Dylan, η οποία εδώ και 45 χρόνια λέγεται the never ending tour, δηλαδή αυτή που δεν σταματάει ποτέ, γιατί ήξερε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να λύσει κανείς ένα πρόβλημά του. Αυτό ήταν το πρόβλημα λοιπόν του Dylan και το έλυσε με αυτόν τον τίτλο. Προσπαθείτε και εσείς να το λύσετε, μου έρχονται φωτογραφίες και καλημέρες από την Ύδρα, την αριστοκρατική αλλά και νησί της περισυλλογής στην Ύδρα. Μου έρχονται φωτογραφίες από τη λατρεμένη σας Κίμολο. Η Κίμολος είναι ένα στολίδι, ένα διαμάντι. Φαντάζομαι ιδιαίτερα μετά τις 20 Αυγούστου θα είναι ακόμα ωραιότερη, γιατί δεν έχει αυτό το μήνα ο οποίος πέφτουν όλοι επάνω. Καλημέρα λοιπόν σε όλους από όποιον μας ακούτε και όποιον αν βρίσκεστε. Αυτή εδώ ήταν η φωνή της Macy Gray και αυτή εδώ ήταν η ZZ Star All Stars σε μια υπέροχη διασκευή ενός από τα κορυφαία κομμάτια του David Bowie, το περίφημο Rock and Roll Suicide που κλείνει το άλμπουμ Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Για τη συνέχεια ένα adagio.

αυτό είναι. Παραγνωριστήκαμε από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Όταν σου λέω ηχολήπτης, η Florence με ορχήστρα, πάει να πει ότι το πράγμα έχει δέσει, έχει γίνει μια παρέα και είναι πολύ ωραίο και σαν διάθεση και σαν αίσθηση. Έτσι είναι. Κόσμος 93,6 από παλιά, από το παρελθόν, όταν εμφανίστηκε κάποια στιγμή στην πιο μακρόβια, στην μακροβιότερη τηλεοπτική εκπομπή του BBC, μουσική τηλεοπτική του BBC, στην περίφημη εκπομπή Later with Jules Holland. Αυτή εδώ ήταν η Flo που τραγούδησε υπέροχα με το δικό της τρόπο My Baby Just Cares For Me, συνοδευόμενη από τη φοβερή και τρομερή μπάντα του Jules Holland. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλημέρα και στο φίλο που το απόλαυσε πολύ στην Κίμολο, καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Διάβαζα στην εφημερίδα την Ισπανική, την El País, το Σαββατοκύριακο, πριν από 3-4 μέρες δηλαδή, την είδηση ότι κάποιες συναυλίες στο Λονδίνο του Bruno Mars είχαν εισιτήριο 58 λίρες και 35, οι οποίες μάλιστα περιγράφονταν no view, audio only, δηλαδή καθόλου θέα, μόνο ήχος. Πουλήθηκαν εισιτήρια μόνο θέα, καθόλου ήχος, με περίπου 65 ευρώ για να το πούμε απλά, ούτε καν με πρόσβαση σε θέα στις μεγάλες γιγαντοοθόνες. Συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα αυτό και στο Reddit, ανάμεσα στο κοινό. Υπήρξαν αρκετοί από το κοινό οι οποίοι εκτιμήσανε το γεγονός ότι ήταν ειλικρινής και ότι χρησιμοποίησε την έκφραση καθόλου θέα, αρκεί να πει ότι restricted view only, δηλαδή περιορισμένη θέαση κλπ. Κλπ. Όπως κάνουν άλλες συναυλίες, ενώ κάποιοι άλλοι είπαν ότι περίπου 60 λίρες για μια συναυλία την οποία μόνο να ακούς και μάλλον με χειρότερο ήχο από ότι για παράδειγμα στο σπίτι σου, και θα πω εγώ και μη συνοδεύοντας το και με δύο ωραία ποτά, πιθανότατα ήταν πολύ ακριβή για αυτό το οποίο πλήρωνε κανείς. Οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, είναι στο Wembley Arena και είναι κάποιες θέσεις στο 533, 546 και 547 section. Αν κάποιοι από εσάς ξέρετε από το Wembley Arena, ξέρετε με ποιο τρόπο κοστολογούνται αυτές οι θέσεις και πού είναι. Είναι αυτό που λέμε στον Περιστερώνα. Και αυτό είναι από το τελευταίο του άλμπουμ, το ακούσατε εδώ στον κόσμο και του 93,6, Bruno Mars, Adjust Might.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν ολοκληρωθεί 134 από τα 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτή 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας σε όλο το πλήρωμα. Αντίστροφη μέτρηση για τις οικονομικές κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με απειλές και έμφραγμα στα στενά του Ορμούζ, απαντάει η Τεχεράνη. Έθριος και ζεστός ο καιρός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, μάλλον ταξίδια που μπορεί να κάνει κανείς, δεν είναι άλλο από το αυτό εδώ, το Graceland. Είτε ταξίδι νοερό, όπως το περιγράφει με έναν πολύ ωραίο, μάλλον πραγματικό, όπως το περιγράφει με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο ο Paul Simon, ο οποίος κατεβαίνει στην Graceland, είτε τον μουσικό, όπως έκανε με αυτό το φοβερό δίσκο, ο οποίος φέτος κλείνει τα 40 χρόνια. Κάποια στιγμή, όταν είχε βρεθεί εδώ ο Brian Eno, θεώρησε αυτόν εδώ το δίσκο μαζί με τον Buena Vista Social Club τους δύο κορυφαίους δίσκους της World Music και φυσικά τότε τα άλμπουμ που είχε κάνει και ο Peter Gabriel. Εδώ είμαστε στον κόσμο, 93,6. Αυτή την εβδομάδα κάθε μέρα θα ακούμε ένα τραγούδι από το Graceland του Paul Simon, ένα τεράστιο άλμπουμ στο οποίο ο ίδιος, γράφοντας τραγούδια με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, ταξίδεψε προς όλες κατευθύνσεις της μουσικής και έκανε ένα άλμπουμ που ακόμα και σήμερα στέκει φρέσκο και ζωντανό στο χρόνο. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Κούβα, γιατί οι εικόνες που μας έρχονται

Από τότε που ζούσε μεγάλες στιγμές η κουβανέζικη κουλτούρα και η κουβανέζικη μουσική και τεράστια αποδοχή και το live ηχογραφημένο στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, στη σημερινή κατάσταση δεν υπάρχει σε κανένα πλανήτη, σε κανένα σύμπαν και σε καμία λογική δεν μπορεί να σταθεί κανείς για να δικαιολογήσει αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες, αυτή την περίοδο, αυτούς τους μήνες στην Κούβα, ένας λαός αποκλεισμένος και τιμωρημένος στην καθημερινότητά του, στα πολύ απλά πράγματα, στο φαγητό του, στην πρόσβαση στο ρεύμα, στο καθαρό νερό, σε όλα αυτά δηλαδή τα βασικά αγαθά που έχουμε μάθει ότι είναι για όλους αυτονόητα. Διάβαζα ένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, ίσως να είναι και από αυτά τα ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου, ίσως και να μην είναι, πάντως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους Κουβανούς.

Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα, δύο κιθαρίστες, καλλιτέχνες στη ζωή, καλλιτέχνες και στην τέχνη, δηλαδή μαζί και στη ζωή και στην τέχνη, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έδωσε ένα πολύ ωραίο πείραγμα ενός από τα πιο εμβληματικά κομμάτια του περίφημου Stairway to Heaven. Θυμάμαι το καλοκαίρι στην πολύ ωραία συναυλία που έδωσε ο Robert Plant μαζί με αυτό το καινούριο σχήμα του Saving Grace, με τη γλύκα αυτή που είχε στο πρόσωπο και στο χαμόγελό του, και με την ευγνωμοσύνη που ένιωθε για αυτά που έχει κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή του. Θυμάμαι κάποιοι φωνάξανε από την σκηνή, από τις κερκίδες φωνάξανε να παίξει το Stairway to Heaven. Φυσικά γέλασε, κάτι είπε, δεν το συγκράτησε τι είπε, αλλά δεν έπαιξε φυσικά το Stairway to Heaven. Θα ήταν και κόντρα σε αυτό που λέμε στις πεπιθήσεις του όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που οι Led Zeppelin αποφάσισαν να μην συνεχίσουν να παίζουν μαζί και να παίζουν ζωντανά. Καλημέρα σε όλους, είμαστε λίγο πριν από τη μία. Εγώ είδα το Fjord, δεν ξέρω πόσοι από εσάς κάνατε αυτό το άλμα που λέγαμε από την Πέμπτη, να δείτε την ταινία του Κριστιάν Μουγκίου. Θα τα πούμε σε λίγο, αφού ακούσουμε Άγιο και ένα από τα κομμάτια του 2020 κάπου εκεί. Μα μέσα έπεσα, ρε παιδί μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Cosmos.

Τον ατελείωτο έχει χορταστικό κομμάτι όπως λέει και ο Νίκος Τσιπλάκης, αλλά κάποια στιγμή κοιταχτήκαμε με τον ηχολήπτη, γιατί έτσι όπως έρχεται εδώ πέρα στερεοφωνικά ο ήχος ανοίγει στα κανάλια και έρχεται μια πανδεσία και κοιτιόμαστε και βλέπω ότι ηχολήπτης δεν ήταν ο Νίκος Τσιπλάκης αυτή την ηχογράφηση του 76, ήταν ο Alan Parsons, οπότε λογικά έκανε τα θαύματά του. Μια πολύ ωραία ιστορία, ιστορία και καλοκαιρινή θα την έλεγα. Αφηγείται σε δεύτερο πρόσωπο την ιστορία ενός τουρίστα ο οποίος επισκέπτεται μια εξωτική αγορά, μια χώρα, σε μια χώρα μια εξωτική αγορά, και κάποια στιγμή μια γυναίκα ντυμένη στα μεταξωτά εμφανίζεται και τον παρασύρει σε μια ρομαντική περιπέτεια. Την επόμενη μέρα ο ίδιος ξυπνάει δίπλα της και την ώρα που ετοιμάζεται να κατέβει να πάρει το τουριστικό του πούλμαν για να δεθεί με την υπόλοιπη ομάδα, καταλαβαίνει ότι το λεωφορείο έχει φύγει και ο ίδιος αποφασίζει να μείνει μαζί της για τα υπόλοιπα. Και για τον υπόλοιπο χρόνο. Ωραία ιστορία, σαν το 1976, η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία του Al Stewart ήταν αυτή εδώ.

Αυτός ήταν ο Ντανιέλ Μελίγκο. Έλεγα πριν για τον Κριστιάν Μουντζίου και για την ταινία του Φιόρδ που βγήκε αυτή την Πέμπτη στους κινηματογράφους με ένα πολύ καλό πρωταγωνιστικό εξαιρετικό ζευγάρι, τον Αμερικάνο με ρουμανική καταγωγή από την Κωνστάντζα, τον Σεμπάστιαν Στάν, που τον είχαμε δει και το 2020 στην ταινία που σκηνοθέτησε ο Αργύρης Παπαδημητρόπουλος και γυρίστηκε στην Αθήνα με τίτλο Monday. Δεν ξέρω πώς τον είχατε δει, ήταν εξαιρετικός ο ίδιος και έχει παίξει βέβαια και σε πολλές ταινίες με υπερήρωες, αλλά και της Ρενάτε Ρέινσβε, της Νορβηγίδας Ρενάτε Ρέινσβε, η οποία είναι από τις πολύ δυνατές παρουσίες του σκανδιναβικού, του νορβηγικού σινεμά. Τα τελευταία χρόνια τη βλέπουμε συχνά πυκνά σε πολύ ενδιαφέρουσες ταινίες, όπως πέρσι για παράδειγμα στην συναισθηματική... Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε για ποια ταινία λέω. Λοιπόν, έλεγα για την ταινία Το Φιόρδ του Κριστιάν Μουντζίου που πήρε το Χρυσό Φίνικα για δεύτερη φορά στο Φεστιβάλ των Κανών. Μια art house ταινία για αυτούς που αγαπάνε δηλαδή το λίγο πιο απαιτητικό σινεμά από την απλή ψυχαγωγία και διασκέδαση που προσφέρει το... κατά τα άλλα εξαιρετικό αμερικάνικο ή όχι σινεμά. Ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο, όπως συνήθως συμβαίνει με τον κινηματογράφο του Κριστιάν Μουντζίου, παίρνει θέματα τα οποία απασχολούν συνολικότερα, είναι παγκόσμια. Εδώ τι συμβαίνει, μια οικογένεια κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία απέναντι στα παιδιά του από το νορβηγικό σύστημα εκπαίδευσης και κανόνων, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ αυστηρό, ιδιαίτερα όταν αφορά παιδιά, και το οποίο εξαντλεί την αυστηρότητά του αυτή σε κάποιες περιπτώσεις, σε αρκετές περιπτώσεις. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας γολγοθάς αυτό το που έχουν να περάσουν οι δύο γονείς, ένα παντρεμένο ζευγάρι με 5 παιδιά, και πρέπει να αποδείξουν ουσιαστικά ότι είναι αθώοι, γιατί το σύστημα, επειδή αφορά παιδική κακοποίηση εντός εισαγωγικών, είναι ένοχη μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα αυτά που θέτει. Δεν ξέρω αν παίρνει ή δεν παίρνει θέση ο Κριστιάν Μουντζίου. Νομίζω ότι κατά δεκάλεπτα ή δεκαπεντάλεπτα αλλάζει και η οπτική που βλέπεις τα πράγματα. Υπάρχουν φορές που έχουν δίκιο κάποιοι και υπάρχουν φορές που μετά από λίγο έχουν δίκιο. Έχει δίκιο το αντίθετό τους και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, και έχει και ένα πολύ ωραίο κλείσιμο στο τέλος αυτή η ταινία, αλλά δεν θα σας κάνω spoiler. Ισορροπημένη, αυτή η ισορροπία κάποιες φορές δεν αρέσει. Προσωπικά την απόλαυσα.

Το doctrine της αγάπης ή αλλιώς το δόγμα της αγάπης. Είμαστε εδώ στον κόσμο και 93,6. Καλημέρα σε όλους για άλλη μια φορά. Καλή επιστροφή, καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Για όσους έχετε γυρίσει, για όσους είστε ακόμα στα νησάκια, να περνάτε υπέροχα. Αυτή την περίοδο μου λέτε μάλιστα κάποια σιγά σιγά αδειάζουν. Έτσι είναι. Και αν σκεφτεί κανείς ότι η θερμοκρασία στα αστικά κέντρα είναι πολύ υψηλή, όπως μου λέει και μια φίλη εδώ από τη Λάρισα, καλημέρα και εκεί, έχει πολύ μεγάλη αξία να μπορεί να έχει κανείς την πολυτέλεια να παραμείνει για λίγο ακόμα εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων. Έλεγα πριν για το Fjord, αυτή είναι η ταινία Art House, όπως σας είπα, να ξέρετε, είναι καλλιτεχνική ταινία, θέτει πολλά θέματα, θέτει το θέμα της θρησκείας μέσα σε ένα κοσμικό κράτος, στην Νορβηγία αυτό δεν γίνεται αποδεκτό, θέτει το ζήτημα της αγάπης από την πλευρά της κοινωνίας και το πώς διαπαιδαγωγεί κάποιος τα παιδιά του, δείχνει τις διαφορές της κουλτούρας και των πολιτισμών που όλοι τα κουβαλάμε, άλλοι στις καινούργιες πατρίδες τους και άλλοι και στις παλιές, και το δείχνει με έναν τρόπο πολύ τρυφερό, πολύ ισορροπημένο και πολύ ανθρώπινο. Βρίσκεται τελικά ο γόρδιος δεσμός, κόβεται στο τέλος και μένουν, φαντάζομαι πως μένουν κάπως όλοι ευχαριστημένοι, ή μάλλον μπορεί και να μην είναι καν έτσι, να μην μένουν όλοι στο τέλος ευχαριστημένοι. Δεν έχει καμιά σημασία, πάμε να ακούσουμε Black Pumas. Ελπίζω να τη δείτε την ταινία. Θα ήθελα να ακούσω σχόλια δικά σας. Μ' αρέσει όταν το σινεμά παρακολουθεί και το θέατρο, παρακολουθεί τα προβλήματα που συζητάμε και αντιμετωπίζουμε οι περισσότεροι από εμάς που σκεφτόμαστε και τα βλέπουμε στις κοινωνίες μας καθημερινά. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Για όσους δεν το ξέρουν, να σας πω ότι το Fjord, αυτή η ταινία, μπορεί να την πει κανείς και δικαστικό αλλά και κοινωνικό δράμα, βρίσκει έμπνευση από μια αληθινή ιστορία που συνέβη στην Νορβηγία το 2015 και αφορούσε από τη μία το σύστημα προστασίας των ανήλικων παιδιών που είναι πολύ ισχυρό στην Νορβηγία και μια οικογένεια τότε από την Ρουμανία, την Μποντναρίου όπως λεγότανε, και υπήρξε μια διαμάχη όπως αυτή που βλέπουμε στην ταινία αυτή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Πεντέλη επί της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκεία στη χώρα και κόκκινος συνεγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και τέσσερις ακόμη περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρο που επλήγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ΣΟΟ, το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία γιατί βοηθάει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι. Και ο καιρός έθριος και ζεστός, έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κλασικά πράγματα, όπως λένε, Paul Gambes 1959, Miles Davis μαζί με τον Jill Evans σε μια πολύ σπουδαία στιγμή για την jazz, Paul Gambes, το μεγάλο αυτό άλμπουμ και μιουζικαλικής περίοδου του 30 κάτι, 35-36 κάπου εκεί, το μεγάλος φόρος τιμής στην τραγουδοποία του George Gershwin. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, καλό μεσημέρι, είναι 38 λεπτά μετά τη μία, είσαι στον κόσμο 93,6, ο Γιώργος Μουχταρίδης παρέα με τον Νίκο Τσιπλάκη είναι εδώ διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές ο πρώτος και φροντίζοντας να φτάνει σε εσάς όπως πρέπει ο δεύτερος, www.cosmosradio.gr, και τσατάρουμε και επικοινωνούμε όπως γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio και μέσα από το Messenger του σταθμού Cosmos Radio. Come on, let's get it.

Κάθε ηχογράφηση του Bruce Springsteen είναι μια γιορτή. Εδώ ακόμα περισσότερο δεν θα έχει και το άγχος, φαντάζομαι, το να κάνει ένα άλμπουμ συγκροτημένο με όραμα καλλιτεχνικό, δηλαδή το έχει και αυτό, ούτως ή άλλως πάντα το έχει, ο τίτλος το λέει και μόνος του, Only the strong survive, μόνο οι δυνατοί επιβιώνουν, αλλά το κάνει και με έναν τρόπο σαν να είναι ξανά έφηβος και να παίζει στην γειτονιά του εκεί, στο Freehold, στο New Jersey, τα κομμάτια που άκουγε εκείνη την εποχή.

Καλή επιστροφή λοιπόν σε όλους, σε όσοι συνεχίζετε ακόμα λίγο διακοπές, να περνάτε υπέροχα εκεί με τους αγαπημένους σας και να περνάτε, και βλέπω ότι περνάτε δημιουργικά. Μου στείλαν τώρα κάποιες φωτογραφίες από την Ιταλία, ένα road trip στην Ιταλία κάποιοι φίλοι. Καλό ταξίδι και εκεί σε εσάς, να περνάτε υπέροχα. Ο Γιώργος Μουχταρίδης ήταν μαζί σας για τις 2 ώρες που πέρασαν, μαζί με τον Νίκο Τσιπλάκη που φρόντιζε τον ήχο. Ακολουθεί ζωντανά, ολοζώντανα η Λουκία Σούπολη εδώ. Σήμερα είναι νομίζω η πλήρης επιστροφή του σταθμού από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Τα λέμε ξανά αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Έτσι άκρος κατάλληλο από την Αυστραλία ξεκινάμε τη σημερινή μουσική μας βόλτα με το πιο εμπορικό και επιτυχημένο single στην καριέρα των Bamboos, I Got Burnt, εδώ στον κόσμο 93,6, 4 λεπτά μετά τις 2, ζεστό, πολύ ζεστό μεσημέρι Δευτέρας 24 Αυγούστου. Πάμε να συνεχίσουμε με την τραγουδοποιό από το Λονδίνο, την Ολυμπία Βιτάλης, μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της βρετανικής soul σκηνής, εδώ με τη συμμετοχή του Ιρλανδού παραγωγού Maverick Sabr, ακούμε το Don't Cry. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής, καλή εβδομάδα σε όλους μας.

Μην κλαις. Don't cry, Olympia Vitalis και Maverick Sabre και η εκπομπή Cosmic Soup στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Καλώς σας βρίσκω. Λόλα Γιάνγκ έρχεται αμέσως τώρα ή να βάλουμε Arc de Soleil. Arc de Soleil. Λουκία Σουπουλή σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Νίκος Τσιπλάκης μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Riders of the Moon, ο τίτλος του κομματιού. Καλησπέρα σε όλους.

Riders of the Moon, Arc de Soleil, πώς είστε, που βρίσκεστε, δώστε το στίγμα σας. Περιμένω τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και δύο λέξεις. Έτσι θα βρείτε την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη Lola Young με αυτή την συναισθηματική ειλικρίνεια των στίχων της, με το κομμάτι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα, είναι το Messy.

Αμερικανίδα Kelly Boss που έχει κάνει αίσθηση από το πρώτο της κιόλας άλμπουμ, το Fairy Tale, συνδυάζει δικούς της στίχους με μουσική καθοδήγηση αλλά και χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Quiet Rebellion, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Πάμε να συνεχίσουμε με την Καναδή, με νορβηγικές ρίζες, την Κίνη. Ξεκίνησε με σπουδές κλασικής μουσικής και όπερας, όμως τελικά την κέρδισε η ελευθερία της ρέγγε, της νιου τζαζ, της hip hop και της soul μουσικής. Εδώ ακούμε το κομμάτι Nuff Said από το 2009 σε παραγωγή του Quantic.

Η μοναδική και ανεβαστική διασκευή του Billy Stewart στο κλασικό Summertime που κυκλοφόρησε το 1966 σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του τραγουδιστή. Στην ίδια δεκαετία παραμένουμε και εκεί θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. 1963, Since I Fell For You είναι ο Jimmy Pritchard Ellis.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.
4: Ρίστα.

After All It's Bossa, ο Καγιετάνο ή αλλιώς ο Γιώργος Μπρατάνης εδώ σε ένα από τα χαρακτηριστικά instrumental κομμάτια του από το 2006 και μέσα από το ακρός επιτυχημένο άλμπουμ το Focused. 32 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, με σχέμινη μάλιστα στον αέρα μας με το Love Story.

από τα πολύ όμορφα τραγούδια αυτού του καλοκαιριού, Let Your Love, Κούτιμαν και Ντέκελ, από το συνεργατικό τους άλμπουμ το Hope, και έρχεται το Jazz Standard για τη συνέχεια. The Shadow of Your Smile βεβαίως, του Johnny Mandel σύνθεση, έχουν ερμηνεύσει θρύλοι όπως ο Tony Bennett, Άστρου Τζιλμπέρτο και Lou Rawls μεταξύ άλλων πολλών. Έδωσε μια πιο πρόσφατη διασκευή από τους Ursula 1000. Καλησπέρα και πάλι.

Από το καλοκαίρι του 1976 μας ήρθε το Cosmos Classic, κομμάτι που μόλις ακούσαμε με τίτλο Κασάσα Μεκάνικα, ένα ιστορικό τραγούδι της βραζιλιανικής μουσικής από τον Εράσμο και Ρομπέρτο Κάρλος και το ομώνυμο του άλμπουμ. Ένας άλλος αγαπημένος του ελληνικού κοινού, από τους πιο αγαπητούς θα έλεγα, έρχεται στην Αθήνα ξανά για μια συναυλία την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, στην πρώτη στάση της περιοδίας του We Will Always Be The Way We Were. Αναφέρομαι βεβαίως στον Τζακ Σαβορέτη. Εμείς πάμε να συνεχίσουμε με ένα άλλο αγαπημένο εδώ του κόσμου, Diego Garcia και Don't Go.

από τα πολύ αγαπημένα της τελευταίας περίοδου, ο Brian Gitkin και το κομμάτι Night Tripper εδώ στον κόσμο 93,6, λίγες ημέρες πριν από την εμφάνιση του Jack Savoretti και άλλοι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, οι Αλαλάς επιστρέφουν για ακόμα μια φορά τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου να γεμίσουν τον Gazarte Ground Stage με το δικό τους μοναδικό ήχο. Μαζί τους στη σκηνή θα δούμε τους Nonda and the Papas, ένα σχήμα που ταιριάζει απόλυτα στο κλίμα αλλά και στην αισθητική της βραδιάς. Αλαλάς εδώ, Καταλίνα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
2: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

έτσι με τον JJ Kelly και τη δική του ματιά για τη σκληρή πραγματικότητα που συναντά κανείς στο κέντρο του Los Angeles, Downtown LA, για το καλώς όρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Από το 1982 και το άλμπουμ Grasshopper ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4 και ένα αντιπολεμικό τραγούδι από τον Κίσμο Βαρύγιας από το τεμπούτο του άλμπουμ το Eldorado του 2017. Κάπου στη μέση του τραγουδίου ο Βαρύγιας ενσωμάτωσε και ένα απόσπασμα από συνέντευξη του Τζον Λένον που είχε δώσει το 1968 και μιλούσε για την παράνοια του πολέμου. Μάλιστα, η Γιώκο Όνο ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από το κομμάτι που του έδωσε προσωπικά η ίδια την άδεια να χρησιμοποιήσει το sample. Γκίσμο Βαρύγιας, No War.

Αυτός ήταν ο Σεο Ζόρζιο Απόλυτος, πρεσβευτής του σύγχρονου βραζιλιάνικου ήχου, και μαζί του η Μπρούνα Μαρκεζίν διασκεύασαν το κομμάτι «Ο Ντεσκομπριντόρ ντο Σετεμάρες» του θρυλικού «Τη Μαΐα». Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία για τη συνέχεια να συναντήσουμε τον παραγωγό και DJ τον Bonobo. Μαζί του τα υπέροχα εθέρια φωνητικά της Μπάικα είναι το «Summer Days».

αυτό και αν το έχουμε ακούσει, αυτό και αν μας αρέσει, ο Μπούτζιου Μπαγ, η συνεργασία των Γάλλων Τζαβά και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff στη Γαλλία. Αφού είμαστε εκεί, να παραμείνουμε για να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Ζουφρή Μαρακάς. Ειδήσεις, τίτλους σε πολύ λίγο από το Air News Radio και μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριακός Μητσοτάκης επισήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τόνισε ότι από 1η Σεπτεμβρίου, που θα ισχύσει η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και στην αγορά για τα σχολικά είδη. Φωτιά στο Μαραθώ Καμποσάμου. Επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της Πυρκαγιάς, κοντά στο χωριό Καστανιά, στη Βέρεια. Επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος και ζεστός. Έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Alternative World, μουσική από τους Οι Βαβόοι, εδώ σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια του επιτυχημένου άλμπουμ Laughter Through Tears του 2003 είχε κυκλοφορήσει. Εμείς ακούσαμε το Seven Brothers 45 λεπτά μετά τις 3 και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Να περάσουμε στην Αλγερινή Σουόντ μαζί από το καινούριο της άλμπουμ με τίτλο Ζαγκατέ. Ηχογραφήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία με παραγωγό τον Justin Adams. Είναι γνωστός από τη συνεργασία του με τον Robert Plant και του Stina Riven, μεταξύ άλλων πολλών. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν στο ατμοσφαιρικό Samt, που σημαίνει σιωπή.

Το Lies παίζει στον αέρα μας από το 1973 η Ινδιάσα Πουτλή, μία από τις πιο ιδιαίτερες έτσι ψυχεδελικές και πρωτοποριακές διασκευές. Σύνθεση του JJ Cale βεβαίως και η Ολλανδή Crack and Smack το απογειώνουν νομίζω με το remix τους. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

Doreen featuring Habibi Sly, ακούσαμε το Orient Express και πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την επικοινωνία. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, καλή σεζόν να έχουμε. Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη σας μιλούσε και επέλεξε τα τραγούδια από τις δύο μέχρι τώρα. Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Μαχάλα από Glass Beams για το Κωνσταντίνος Πατζόγλου ακολουθεί για το επόμενο δίωρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο Τρίτη το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Μαχάλα από Glass

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά αυτή τη Δευτέρα. Sunny Shining, Μπεμπέλ Τζιλμπέρτο, 5 λεπτά μετά από τις 4. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε που λέτε, Δευτέρα και 24 Αυγούστου, και μας το φυλάει για το τέλος του καλοκαιριού αυτό ο καιρός να έχει πάρα πολύ ζέστη. Τυχαίρη όσοι δεν είναι ακόμα στην πόλη, άτυχε εμείς που γυρίσαμε, εντάξει, μας λείψατε, αλλά οι διακοπές είναι πάντα διακοπές και ποτέ δεν σου αρκούν, θέλεις πάντα κι άλλο. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Αυτό που λέτε ήταν το Porvenir, στο Μαγιόρ, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr. Μας βρίσκεται στο απόγευμα αυτό της Δευτέρας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούλης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και για να επικοινωνήσουμε, 2-10-6-06-64-29 χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για το Facebook και το Instagram. Και Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, να μας πείτε πώς περάσατε, πώς ήταν αυτές οι διακοπές, αν τελείωσαν ή αν είστε ακόμα σε κάποια παραλία και εμείς ζηλεύουμε.

φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30. Αυτές τις ημέρες που λέτε, τις ημέρες που εμείς λείπαμε, κυκλοφόρησαν στο μεταξύ πολύ ωραία τραγούδια και μου κάνει εντύπωση ότι μέσα στον Αύγουστο κυκλοφόρησαν δύο δισκάκια που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για αυτά αργότερα. Και πολύ ωραία συγκλάκια επίσης. Όπως αυτό εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση, η κεντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου έκανε λόγο σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα, κόκκινος συναγερμός και για αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες, υπό έλεγχο η πυρκαγιά στην Παλαιοκόμη Αμφίπολη Σερών. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που σύμφωνα με την Τεχεράνη παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επιπλέον 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ουκρανία προκειμένου η χώρα να ενισχύσει την άμυνά της. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ξένοι ηγέτες συγκεντρώθηκαν στο Κίεβο για τους εορτασμούς της Ουκρανικής ημέρας της Ανεξαρτησίας. Στην Κρήτη συνελήφθη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, ερευνώνται οι επαφές του στην Ελλάδα. Έθριος και ζεστός αύριο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

Young Hearts Run Free. Το σκεφτόμουν πολύ αυτές τις μέρες αυτό. Το πώς μπορούμε να είμαστε, να νιώθουμε ελεύθεροι.

Νομίζω ότι αυτή τη σκέψη την προκαλούν πάντως οι διακοπές. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, δεύτερο ημέρο εκπομπής. Καλό απόγευμα, είναι Δευτέρα, 24 Αυγούστου, ημέρα προσαρμογής για εμάς εδώ στην από εδώ πλευρά του ραδιοφώνου.

καλοκαιρινή διάθεση δεν μπορείς να πεις. Για να το πούμε πιο σωστά, διάθεση διακοπών ακόμα.

Γιώργο Λάιτλι, Tell Me Now So I Know. Και η αλήθεια είναι ότι βγαίνοντας το πρωί στους δρόμους πιστεύω ότι θα είναι περισσότερη κίνηση, που σημαίνει ότι δεν έχετε αρκετή, είστε εσείς που δεν έχετε επιστρέψει πίσω. Στο μεταξύ αυτές τις ημέρες που λείπαμε κυκλοφόρησε και αυτό εδώ. Έχει τίτλο Μη Κοροθών.

Γορίλας, Φατουμάτα Διαβάρα και το Ντεζολέ λίγο πριν από τις 5. Στο μεταξύ βλέπα τώρα την ανάρτηση στο Instagram του Doc TV για τον Χόρχε Λουίς Μπόρχες που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1899 στο Μπένος Άιρες και έχει αυτή τη φράση: να κοιμάσαι ευτυχισμένος, να εκπέμπεις αγάπη, να ξέρεις ότι είμαστε εδώ περαστικοί. Κρατάμε αυτό και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής με ένα τραγούδι που περίμενα όλες αυτές τις ημέρες για να το ακούσουμε μαζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Thievery Corporation και το Voyage Libre στην επιστροφή. Δεύτερη ώρα εκπομπής, 5 λεπτά σχεδόν μετά από τις 5, στο Κόσμος 93,6. Μας βρίσκεται και στο rteco.gr. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε παρέα. Σήμερα, όπως κάνουμε κάθε μέρα εξάλλου, είναι ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Επιστρέψαμε, προσαρμοζόμαστε. Και ένα από τα άλμπουμ που λέγαμε και πριν ότι κυκλοφόρησαν αυτές τις ημέρες είναι το Sunshine των Jungle, οι οποίοι ανοίγουν με αυτό το άλμπουμ ένα νέο κεφάλαιο στη δισκογραφία τους. Είναι το 5ο στούντιο άλμπουμ τους και είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη δουλειά που αποτυπώνει πλήρως αυτή τη νέα δυναμική που έχει το συγκρότημα. Είναι τρίο πια, έχει προσθεθεί και η Λίντια Κίτο, και πίσω από αυτή τη φωτεινή παραγωγή που έχουν οι Jungle παραδοσιακά στον ήχο τους και στη μουσική τους και αυτή την έντονη ρυθμική διάθεση, υπάρχει ένας δίσκος που ασχολείται συστηματικά με την αγάπη, με την απώλεια, με την αβεβαιότητα, με την ανάγκη να παραμένεις παρόν στη στιγμή. Αυτό το τραγούδι που έρχεται είναι το τελευταίο στο άλμπουμ. On My Soul λέγεται. Έχει κάτι μελαγχολικό.

What do you want to do for love? Και λέγαμε πριν για τους Jungle που επέστρεψαν με ένα πάρα πολύ ωραίο δισκάκι και αυτές τις ημέρες του Αυγούστου, και αυτές τις ημέρες είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο μέρος του Happiness Anytime του Leon Bridges, που θα κυκλοφορήσει μέσα στο Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτέμβριο ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα έδωσε άλλα 4 τραγούδια. Θυμάστε, είχε δώσει 17 Ιουλίου τα 4 πρώτα singles και τώρα έδωσε τα 4 επόμενα τραγούδια από αυτό το δίσκο που περιμένουμε. Αυτό το τραγούδι δίνει και τον τίτλο στο άλμπουμ, Happiness Anytime, λοιπόν.

0: Bridges, Happiness Anytime, και η αλήθεια είναι πως μας αρέσει που με αυτή τη δουλειά βλέπουμε έναν πιο εξωστρεφή και με χορευτική διάθεση Leon Bridges, που φυσικά δεν εγκαταλείπει ποτέ αυτή την κομψότητα που έχει ο ήχος του και που χαρακτηρίζει τη δουλειά του μέχρι σήμερα. Και είναι ένας δίσκος ο οποίος θέλει να δημιουργήσει την αίσθηση, έχω την εντύπωση, ενός ταξιδιού σε έναν παραθαλάσσιο ηλιόλουστο προορισμό, και μας αρέσει αυτό, μας ταιριάζει πολύ νομίζω.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me.

Town, εκεί από τα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 90. Και επειδή κάνει ζέστη αυτές τις ημέρες και δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτό, θα υπάρξει λίμνη, όμως διάβαζα πριν, μια ανάσα δροσιάς εκεί προς το τέλος της εβδομάδας. Μετά πάλι θα ανέβει ο υδράργυρος. Επειδή λοιπόν έχει ζέστη αυτές τις ημέρες και επιστρέφουμε στην πόλη αρκετή, μια ωραία ιδέα είναι σινεμά, και ειδικά σινεμά σε ταράτσα, έτσι λίγο να ξεχαστείς από το γεγονός ότι βρίσκεσαι πάλι πίσω στην ζεστή Αθήνα. Παίζει και μια έτσι χαλαρή κομεντή, μια κομμωδία, μια ρομαντική κομμωδία, το «Για μια νύχτα μόνο» αυτές τις ημέρες στα σινεμά, σε σκηνοθεσία Will Gluck. Γράφει ο Χριστός Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι πρωτότυπη ιδέα η οποία αξιοποιείται κομικά στο έπακρο, πικάντικες λέει σενεριακές εμπνεύσεις, ταιριαστό το πρωταγωνιστικό δίδυμο, αδύνατον όμως να αποφευχθεί το προβλέψιμο γλυκανάλατο φινάλε, αλλά δεν πειράζει, είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επεσήμανε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Συνολικά 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, που στόχο έχει τη μείωση του κόστους τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Πήρα από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική στο στόχαστρο τα ήρεμα νερά και οι φοροελαφρύνσεις. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιφέρειες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Κλιμακώνει το Ιράν την αντιπαράθεση γύρω από το στενό του Ορμούζ. Ανακοίνωσε μαύρη λίστα με 46 δεξαμενόπλια που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, παραβίασαν τους κανόνες διέλευσης, απειλώντας τα με πρόστιμα, κράτηση και κατάσχεση των φορτίων τους. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλής συνέργειας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Έθριος και ζεστός αύριο ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.

Σε goodbye λοιπόν, εμείς θα πούμε αντίο σε 25 λεπτά από τώρα στις 6. Είμαστε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Απόγευμα Δευτέρας επιστρέψαμε μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Στο rteko.gr επίσης μας βρίσκεται και θέλω να πιστεύω ότι εσείς είστε ακόμα σε διακοπές. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες και γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Εκεί θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Baby, I've been missing you. We left in the morning. Καλησπέρα ξανά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Η τελευταία.

Άγια Φεντίβα λοιπόν και το Kiss, αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας και δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Διάβαζα τώρα για το Vacation Hangover που περιγράφει, λέει, αυτή τη διαδικασία της ψυχολογικής προσαρμογής που περνά ο οργανισμός όταν επιστρέφουμε στη δουλειά μετά από ένα διάστημα απουσίας. Ο Jackson Parsons, που είναι ειδικός στις καριέρες και στην σχέση μας με την εργασία, εξηγεί, λέει, ότι το φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα πως οι διακοπές δεν κατάφεραν να μας ξεκουράσουν. Μπορεί να ισχύει ακριβώς το αντίθετο, καθώς ο εγκέφαλος έχει συνηθίσει σε λιγότερες απαιτήσεις, λιγότερες αποφάσεις και μικρότερο όγκο πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η επιστροφή σε ένα γεμάτο inbox, ένα φορτωμένο πρόγραμμα και μια μεγάλη λίστα με υποχρεώσεις απαιτεί μια νέα περίοδο ψυχολογικής προσαρμογής και λέει ότι υπάρχουν συμβουλές για να το ξεπεράσουμε, όπως το να ξεκινήσουμε από τις προτεραιότητες και όχι από τα emails που έχουν έρθει, να προστατεύσουμε την πρώτη ώρα μετά την επιστροφή μας στη δουλειά, δηλαδή να μην γεμίσουμε το πρόγραμμα με συναντήσεις, να αποδεχθούμε ότι θα είμαστε πιο αργοί. Ωραίο είναι αυτό, νομίζω να το εφαρμόσουμε όλο το χρόνο για να μην πνιγόμαστε με κάποιο τρόπο. Τι άλλο μας προτείνει? Να κρατήσουμε, λέει, μια συνήθεια από τις διακοπές, όπως το να βγαίνουμε για φαγητό με φίλους, να μην συγκρίνουμε τα συναισθήματα της Δευτέρας φυσικά με την επιστροφή από τις διακοπές. Είναι άλλη η μελαγχολία που έχουμε τις Δευτέρες και άλλο το γεγονός ότι μας λείπουν οι διακοπές. Να βάλουμε κάτι ευχάριστο στο ημερολόγιο και να πούμε όχι σε περιττές νέες απαιτήσεις. Εγώ λέω να αρχίσουμε να τα εφαρμόζουμε αυτά.

αυτό κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες και αν με ρωτάς είναι ένα από τα πιο ωραία που έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Hold Me. Αν μπορούν, επιστρέφει μετά από 6 χρόνια με νέο υλικό και με άλμπουμ που θα έχει τίτλο I Thought We Were The Same. 6 Νοεμβρίου θα βγει και θα μιλάει για την εμπιστοσύνη και την προδοσία. Θα μιλάει για την εμπιστοσύνη τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο και θα είναι ένα σχόλιο για την εποχή μας. Αυτό ήταν το Hold Me, το πρώτο single από αυτό το νέο άλμπουμ όπου διαπραγματεύεται την οικειότητα και τη δυσλειτουργία που έχουν οι σχέσεις. Κάναμε και το preview μας σήμερα στην επόμενη σεζόν, τουλάχιστον στην μουσική που περιμένουμε να κυκλοφορήσει ή έχει κυκλοφορήσει αυτές τις ημέρες και θα ακούμε, θα βάλουμε σε αποσκευές για το φθινόπωρο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, αύριο στις 4 πάλι μαζί. Ήταν ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε για την παρέα, Κλάουντια Μάτουλα για το επόμενο 2 ώρο. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε, για χαρά.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Άννα Μαρία, η όρκεστρα Baobab. Στο 2026. Στο 2026 η όρκεστρα Baobab, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλή εβδομάδα, 24 Αυγούστου. Άλλη μία επιστροφή ανάμεσα σε διακοπές στην πόλη. Κάποια ακόμη σε κάποιο νησί, σε ένα προορισμό δίπλα στη θάλασσα. Λίγοι πάντως είναι έτοιμοι για το ξεκίνημα τη σεζόν, αφού ούτε καλό φθινόπωρο οι περισσότεροι δεν μπορούν να πούνε ακόμα. Εμείς είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Με καύσωνα μας βρίσκει αυτή η εβδομάδα. Και γερό έτσι, από τους καύσωνες που δεν μπορείς να πάρεις ανάσα. Εκεί έξω, δηλαδή δεν είναι για περίπατο. Η Αθήνα. Και όχι μόνο η Αθήνα, και διάφορα άλλα μέρη που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το αεράκι, δεν το έχει.

Summer in the City, λοιπόν, ακούσαμε Joe Cocker. 2-10-60-66-429 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο του κόσμου. Και καλώς ήρθατε όσο μόλις συντονιστήκατε. Επιστροφή από τις διακοπές. Και αν είστε και σε μέρη όμορφα, μας ακούτε και μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber μέσα από την official σελίδα μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλείτε στο 2-10-60-66-4-29. Τρόποι υπάρχουν για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεστε.

Light the way από Leon Bridges, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, όπως είπαμε και μέσα από το Messenger στις official σελίδες μας στα social media. Στέλνετε τα μηνύματά σας και ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr όπου και αν βρίσκεστε. Ο Ραούλ Μάλο, ζωντανά από το Nashville, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, το 2025. Forever and ever.

Ζωντανά λοιπόν ο Ραούλ Μάλο. Ντέμις Ρούσος ακούσαμε το Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Los Ojos del Condor, Γερμάνος Γκουτιέρες στον αέρα μας. Και με καύσωνα ειδικά στην Αθήνα αλλά και σε άλλα σημεία, αυτό συζητούσαμε, ότι ο καύσωνας είναι καύσωνας και στα σημεία που δεν τον περίμενες.

Los Ojos del Condor από τους Ερμανούς Γκουτιέρες. Οι Rolling Stones έρχονται με νέο άλμπουμ. Αυτά είναι τα ωραία και στο 2026 η δημιουργική Jealous Lover στον αέρα μας. Foreign Tanks, ο τίτλος του άλμπουμ. 2026 οι Stones μας κάνουν αυτή την έκπληξη. Και εδώ το Jealous Lover.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για συνέχιση και εντατικοποίηση του κυβερνητικού έργου μίλησε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επισήμανε ότι στην Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Επανέλαβε ότι με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέραν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πειρά από την αντιπολίτευση για την κυβερνητική πολιτική. Καύσωνας διαρχίας στην χώρα, κόκκινο συναγερμός και αύριο για πυρκαγιές σε Αττική και 34 ακόμη περιοχές. Πυρκαγιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας επιχειρούν 24 πυροσβέστες, 8 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Στην Πάρο, 4 μέλη συμμορίας συνελήφθησαν για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών και απλή συνεργίας κατά περίπτωση και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Καιρός έθριος και ζεστός αύριο, έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 35 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.

My Sweet Lord, Damian Marley, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή σε κάποιους, γιατί βρίσκεστε στο δρόμο. Τουλάχιστον είναι μια καλή μέρα να επιστρέφει κανείς Δευτέρα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για κάποιους στην αρχή της σεζόν, για κάποιους άλλους οι διακοπές τώρα ξεκινούν. Έτσι, καλές διακοπές και σε εσάς που τώρα αρχίζει η περιπέτεια με τον καύσωνα το φοβερό. Υπομονή με δροσερές μουσικές. Το 2026, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Παπής Δούκαρος στον ήχο, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Όμορφα σημεία, μας στέλνετε τις φωτογραφίες, τις εικόνες από όπου μας ακούτε. Welcome to Ecclesia, Νάικα στον αέρα μας. Πολύ ωραία παραγωγή, Νάικα, στο 2026, από τις ομορφιές της χρονιάς.

Ναΐκα, λοιπόν, στις ομορφιές του 2026. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Μας ακούτε από κάποιο χωριό, κάποιο νησί, κάποιο παραθαλάσσιο σημείο, στο βουνό, σε σπίτι, πίσω στην Αθήνα, στη δουλειά. Όπου και αν βρίσκεσαι, ακούς διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά και on demand. Όλες οι εκπομπές και τα podcast για εσένα. Και αν έχεις επιστρέψει, είμαστε παρέα να δροσίσουμε σε αυτόν τον καύσωνα το φοβερό. Ό,τι μπορεί να δροσιστεί. Έτσι, ιδιαίτερα στην πόλη. Αν και είναι και λίγο χαλαρή η Αθήνα, αυτό το καλό έχει από το 15 Αυγούστου. Αυτό το δεκαήμερο. Αν και έχει αρχίσει και φορτώνει και η Αθήνα. Σιγά σιγά. Άδεια δεν τη λες.

Ιμπραήμ Φεραίρο, Μάρα Πορτουόντο μαζί στο Τόντε Σταβαστού, κόσμο στα ραδιοφωνά σας 93,6 και η Λουσέν, Love Bites Back.

μας από τη Holy Golightly. Απόγευμα Δευτέρας, Κόσμος 93,6, 24 Αυγούστου. Ορνέλα Βανώνη έρχεται στον αέρα μας. Ο Σεπτέμβρης έχει τις συναυλίες του, δεν τελείωσαν όλα. Δεν τελείωσαν οι συναυλίες, βέβαια. Δεν θα ξαναδούμε το ριλί στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Αυτό ήταν ένα από τα νέα που δεν μας άρεσαν. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία στην πλατεία νερού στο Φάληρο. Το ρίλις βέβαια συνεχίζεται σε άλλο όμορφο τόπο που θα μάθουμε.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα Δευτέρα στον κόσμο 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα. Καλή επιστροφή για κάποιους. Άλλοι έχουν επιστρέψει στη ρουτίνα, στο ξεκίνημα τη σεζόν, που για κάποιους είναι διακοπές τώρα, έτσι. Μην σας το χαλάσουμε εσάς. Μην μπούμε καλή σεζόν. Κάποιοι είναι ακόμα διακοπές και θα είναι και ο Σεπτέμβρης, λίγο μυστήριος μήνας. Είναι διαφορετικό το φως. Αλλά όχι τόσο πολύ ο κόσμος. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα. Διαβάζω εδώ στα μηνύματά σας. Γράφει ο Χρήστος ότι ούτε ταράτσες ούτε περπατήματα έξω, κανείς πεζός μέσα μαζικής μεταφοράς, αγκαλιά με ανεμιστήρες και κλιματιστικά. Ιδιαίτερα το κλιματιστικό, έτσι, είναι δύσκολος. Ακόμη και ο ανεμιστήρας με αυτόν τον καύσωνα είναι δύσκολος. Αυτή είναι η αλήθεια. Bill Withers, Let It Be, να δροσίσουμε με μουσικές του κόσμου. Erteco.gr για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Καλώς ήρθατε και μείνετε εδώ παρέα μας μέχρι τις 8.

Βάλερι, ακούσαμε από την Amy Winehouse το 1966. Αυτή τη μέρα θα μεταφερθούμε στο 1966, γιατί τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου, οι Doors ξεκίνησαν την ηχογράφηση του πρώτου τους άλμπουμ στα Sunset Sound Recording Studio στο West Sunset Boulevard του LA. Είχαν φτιάξει ένα μεγάλο μέρος για τον ντεμπούτο που θα έκαναν, με ζωντανές εμφανίσεις το 66 στο Whiskey Go Go στο Los Angeles, και το 67 έκαναν το θαύμα τους. Ένα θαύμα που έγραψε μία τεράστια ιστορία στη μουσική, ένα άλμπουμ, ένα ντεμπούτο που λες δεν θα το ξεχάσει ποτέ κανείς την ιστορία, ότι κάποιοι έγραψαν αυτό το άλμπουμ που τίποτα δεν έμοιασε σε αυτό, οι ρυθμοί που είχαν μέσα, όλες οι ιδέες, ο λυρισμός που είχε ο Μόρισον σε οτιδήποτε έκανε αυτή η σπουδαία τεράστια παρέα, που είναι φοβερό το ότι ζήσαμε πάνω κάτω στην ίδια αέρα σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Λος Άντζελες το καλοκαίρι του 65, όταν ο Μόρισον συνάντησε τυχαία τον συμφοιτητή του από τη σχολή κινηματογράφου του UCLA, Ray Manzarek, στην παραλία Venice Beach. Του τραγούδισε το Moonlight Drive που είχε γράψει. Ο Manzarek κατάλαβε αμέσως ότι απέναντί του είχε ένα τεράστιο ταλέντο και ότι κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό. Το όνομα επιλέχθηκε από τον Μόρισον, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Aldous Huxley «The Doors of Perception» του 54, το οποίο βασιζόταν σε ένα στίχο του William Blake. «Αν οι πύλες της αντίληψης ήταν καθαρές, όλα θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον άνθρωπο όπως πραγματικά είναι». Άπειρα. Και έτσι, ακριβώς όπως το λέει και το τραγούδι τους, η ιστορία γράφτηκε ένα απόγευμα του Αυγούστου το 1966, και μια ομάδα ανθρώπων κατάφεραν να κάνουν πράξη το break on through to the other side και να φτάσουν στην απέναντι όχθη.

Το θαύμα τους λοιπόν έκαναν οι Doors γράφοντας ιστορία, όχι μόνο Breakin' Through, Soul Kitchen, Alabama Song, Light My Fire, Backdoor Man, The End, όλα μέσα σε ένα δίσκο το 1967 και το τραγούδι που ακολουθεί. Το διασκεύασαν φέτος οι Cigarettes After Sex και ο Rodriguez, που είναι πάρα πολύ ευαίσθητος καλλιτέχνης άνθρωπος, ιδιαίτερος. Έφτιαξε την μπάντα του γιατί ήθελε να κάνει κάτι, να δημιουργήσει που να μοιάζει λίγο με αυτά που κάνει η Σαντέ, με την αισθητική της, με το περιβάλλον αυτό, με την αίσθηση περισσότερο. Αυτό είναι που κυνηγά ένας καλλιτέχνης, να υπάρχει αυτή η αίσθηση που κάνει η Σαντέ η μοναδική. Και έκανε τη δική του. Ακριβώς λοιπόν όπως μας έχει αποδείξει ο Ροντρίγκες μέσα από τους Cigarettes After Sex, ότι μπορεί να εμπνευστεί από κάτι χωρίς να αντιγράψει καθόλου, αλλά να βάλει τόσο πολύ το προσωπικό του χρώμα μέσα, κατάφερε να το κάνει με τον πιο δύσκολο τρόπο, να διασκευάσεις Doors. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ιδιαίτερα μια μπάντα που είναι τόσο μακριά από την αισθητική των Doors, και όμως μπόρεσε να διασκευάσει το Crystal Ship με τελώς το δικό του χρώμα, μακριά από τους Doors, ώστε να μπορεί και ένας φαν των Doors να το δεχτεί, να το αγκαλιάσει έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρεις οτιδήποτε από τον Morrison σε περιβάλλον. Before you slip into

Crystal Ship λοιπόν ακούσαμε στο 2026 από Cigarettes After Sex. Alley Cats, αυτή είναι μια σειρά animation που έχει πολύ ενδιαφέρον για ενήλικες, που δημιουργήθηκε από τον Ricky Gervais σε συμπαραγωγή της δικής του εταιρείας Direct Productions. Μία σειρά animation έτσι με γάτες που παρακολουθεί μια ομάδα δέσποτων γατών. Γάτων που ζουν σε ένα στενό αλλή και σχολιάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά, την καθημερινότητα, τη φιλοσοφία, τα παράδοξα του κόσμου με φοβερά καυστικό τρόπο. Εντάξει, η Ρίκη Τζερβές είναι. Είναι ακριβώς όπως σκέφτεται και μιλάει ο Τζερβές. Είναι animated comedy. Είναι σαν να βλέπεις stand-up σε μορφή short form επεισοδίων με γάτες φοβερές που μιλούν από, για την τεχνολογία, για τα πάντα, για όλα αυτά που πάντα απασχολούν το Ricky Gervais, και τα λέει έτσι όπως είναι και έχει και τις εκπλήξεις του μέσα μουσικά. Αυτό είναι το ωραίο με αρκετές σειρές που διαλέγουν τραγούδια που δεν περίμενες ότι θα τα ακούσεις, ας πούμε ότι θα ακούσεις στο Alley Cats με τις ατάκες που γράφει ένας άνθρωπος σαν τον Ricky Gervais. Να πέσει James Taylor, you can close your eyes. Αλλά να μου πεις ένας άνθρωπος με το μυαλό του Ricky Gervais, σίγουρα θα εκτιμούσε τον James Taylor. But the moon is slowly rising.

James Taylor, λοιπόν, You Can Close Your Eyes, υπέροχος James Taylor και έκπληξη στην επιλογή του Ricky Gervais για ένα πολύ ωραίο soundtrack. Η απλή αγάπη, τα απλά πράγματα δίνουν την ομορφιά στη ζωή και κυρίως το να προσφέρεις να αγαπάς και να προσφέρεις. Αυτό λέει η Alison Krauss, ένα τραγούδι που δεν είναι δικό σου, αλλά το ερμηνεύει υπέροχα αυτόν τον στίχο, που μιλάει για τα απλά όμορφα πράγματα, την οικογένεια, τους στενούς ανθρώπους, τους φίλους, ένα κήπο με ανθρώπους που μπορούν να αγαπούν τη μουσική ή οποιοδήποτε είναι το χόμπι τους και έχουν την ευκαιρία να το ζουν έτσι σε μια ομορφιά και κάπως η αγάπη, η παρέα, η καλή, τα κοινά ενδιαφέροντα σε κάνουν να κοιτάξεις πίσω στη ζωή και να νιώσεις ότι τα απλά είναι που κάνουν τα όμορφα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Hot Soleil, David Walters, Μπαλακέ σε Σόκο, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστείτε και το 24 Αυγούστου είναι. Καλή εβδομάδα. Επιστροφή στην Αθήνα για κάποιους. Αρχίζουν οι διακοπές για άλλους. Καύσωνας δυνατός, δυνατός. Αυτούς που δεν αντέχονται για πολύ ούτε για μία βόλτα έξω, ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Τώρα σε άλλα σημεία που μπορεί να έχει και ένα αεράκι, κάτι γίνεται. Εμείς εδώ είμαστε δροσερά στο Ραδιομέγαρο, στην Αγία Παρασκευή. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολεν εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Road Trip μουσικό. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Viber, Messenger, Facebook, Instagram. Να ξέρετε, όλα, ό,τι social υπάρχει, είναι και ο κόσμος και Viber. Forget to shine upon your face. So when others would have rang

0: κόσμος.
1: Classic. Κέρι, σαν σου, Γκάβι.

Wonderful World, Israel Kawikole, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Μία ανάλυση, βλέπω εδώ, έρευνα που έγινε για τις αναζητήσεις, 800.000 αναζητήσεις στο αυτό το καλοκαίρι, αποκάλυψε ότι τα 3/4 των ερωτημάτων που βάζουμε στην Google εδώ στην Ελλάδα αφορούν ταξίδια, εισιτήρια και θάλασσα. Ψάχνουμε νησιά, συγκεκριμένα νησιά, όχι γενικά διακοπές. Και οι αναζητήσεις για τα κλιματιστικά το καλοκαίρι αυτό, έτσι τώρα μιλάμε, αυξήθηκαν 22% σε σχέση με πέρυσι, αντιλιακά 17%, παγωτά 15%, ενώ οι αναζητήσεις για ανεμιστήρες έπεσαν στο 30%. Γιατί ο καύσωνας ήταν σκληρός, ο ανεμιστήρας δεν κάνει τίποτα. Όσο για τις διακοπές, η εικόνα είναι ξεκάθαρη, ενώ στους 7 μένει σε ξενοδοχείο, υπόλοιπο εξοχικό, κυρίως εξοχικές κατοικίες σε φίλους και δικά του σπίτια, είναι και αζόμενα δωμάτια. 6 στους 10 ψωνίζουν τοπικά αυθεντικές γεύσεις, μικρές επιχειρήσεις και λιγότερα εστιατόρια. Και μάλιστα στην Ελλάδα είχαμε πάρα πολλές κρατήσεις στην Αθήνα στις συναυλίες των Iron Maiden και των Metallica. Βέβαια. Λογικό. Έρθαν από παντού. Πώς γέμισε 90.000 άτομα το ΆΚΑ.

Boy from Ipanema ακούσαμε λοιπόν από τη Shirley Bassey. Το 2026, ο Αύγουστος αυτός, έδειξε να είναι ο πιο hot προορισμός στη Ισπανία. Είναι και τώρα και οι συναυλίες, είναι και η συναυλία του Weekend που πολλοί κόσμος θα πάει στην Ισπανία, αλλά εντάξει, κοντά στις θάλασσες σε παραλίες. Η Ιταλία είχε πάρα πολύ μεγάλο πικ και μάλιστα είχε και το μεγαλύτερο καύσωνα, Ισπανία και Ιταλία, που είχαν και τα μεγαλύτερα τουριστικά πικς, και η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, οι χώρες το 2026 με τους περισσότερους τουρίστες. Νομίζω στην Ιταλία παίζει να ήταν όλοι στο Αμάλφι. Με το που περνάς από το Αμάλφι, σε πιάνει και φόβος. Φόβος, φωνάζουν όλοι, ένα χαμός γίνεται, πανικός. Πανικός στην Ιταλία και με τον καύσωνα που παίρνει και φόρα κι άλλο τις επόμενες μέρες σε Ιταλία και Ισπανία.

σινιόρε, στην Ιταλία με καύσωνα, με ένα αμάλφι να βυθίζεται στον τουρισμό, στη ζέστη, και η Ισπανία με τη συναυλία του Weekend έρχεται, που αυτό είναι το μεγάλο event του καλοκαιριού. Και εμείς στην Ελλάδα, που δεν τελείωσαν οι συναυλίες, ένα διάλειμμα παίρνουμε για τις διακοπές και το Σεπτέμβρη θα απολαύσουμε Jack Savoretti στην πόλη μας, και όχι μόνο αυτό, θα δούμε και Brian Adams αργότερα προς το χειμώνα. Περνάει ο χρόνος, καύσωνας 2026 με δροσιά, με προσοχή, γιατί αλήθεια αυτό το διαβάζω και στα μηνύματά σας, που έχετε κλειστεί στο σπίτι με κλιματιστικό. Είναι δύσκολη ακόμη και μια βόλτα έξω με αυτή την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Μπάβης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας δροσερά. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Περιμένουμε Jack Savoretti, αυτό το υπέροχο αγόρι, και θα τον ακούσουμε στο We Will Always Be The Way We Were. Jack Savoretti έρχεται, φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα. Πέτρος και Ρουμπίνι, Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας, φιλιά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος. Κόσμος 93,6.

0: σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucina.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 24 Αυγούστου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια. Πάντα με καλοκαιρινή διάθεση. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει έτσι, φίλες και φίλοι, ούτε τον Αύγουστο και έτσι όπως έχουν αλλάξει και οι καιροί, ούτε το Σεπτέμβριο. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε με ωραίες μουσικές και με πολύ καλή διάθεση πάνω απ' όλα για τις επόμενες δύο ώρες. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλωσορίσατε στην παρέα μας.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση 24 ώρες το 24ωρο σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε το Cosmos και Cosmos Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, ακούτε τον κόσμο live alive on demand, ό,τι ώρα θέλετε, 24 ώρες το 24ωρο, τα podcast, τις λίστες, τα family mixtapes, τα οποία μεταδίδονται ακριβώς στα μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, 12 η ώρα το βράδυ. Οι παραγωγοί του Cosmos αναλαμβάνουν τα decks και φτιάχνουν το δικό σας καλοκαιρινό soundtrack, το μουσικό ρυθμικό soundtrack του Σαββατόβραδου. Και φυσικά το Summer Radio που έχει επιστρέψει με δροσερούς ρυθμούς, με μελωδίες στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο, αυτό το ξεχωριστό διαδικτυακό ραδιόφωνο που δημιουργήθηκε με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου, με τις μελωδίες και με τα τραγούδια Αρώμα Αιγαίου, Μεσογείου, Καραϊβικής και Ειρηνικού, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού. Να καλησπερίσουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Messenger και επικοινωνείτε μαζί μας, όπως και την παρέα του Cosmos που βρίσκεται στο chat room στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, τις φωτογραφίες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις καλησπέρες σας και τις στέλνετε, τις βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή.

Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η Τελενόβα. Η Τελενόβα που δημιουργήθηκαν το 2020 στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει τα samples, το trip hop με τη χορευτική pop. Και αυτό το καταλάβαμε όλοι όταν ακούσαμε το Tranquilize, το extended play που κυκλοφόρησε το 2021. Και μέχρι σήμερα οι ίδιοι έχουν εκτοξεύσει ιδιαίτερα τη δημοτικότητά τους, κυρίως από μια πανέμορφη διασκευή που είχαν κάνει στο Hang Up της Μαντόνα. Τους είχαμε δει και στην Ελλάδα τους Τελενόβα στα πλαίσια του Release Athens. Και θα τους ξαναδούμε τους Τελενόβα στις 17 Οκτωβρίου το 2026, σε λιγότερο από 2 μήνες, στο Γκαζάρτε. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Νωρίτερα ακούσαμε τους Soul Essence στο Aquarel και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Τζακ Σαβορέτη από την Miss Italia και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι.

Ιταλία είναι ένα τραγούδι που φαντάζομαι ότι θα το ακούσουμε από τον Τζακ Σαβορέτη. Τζακ Σαβορέτη τον περιμένουμε στην Αθήνα την 5η 25 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της περιοδίας του για το άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were και θα ανοίξει και την ευρωπαϊκή περιοδία του Τζακ Σαβορέτη, τη μεγαλύτερη στην μέχρι τώρα καριέρα του Ιταλού τραγουδιστή που μένει μόνιμα και δραστηριοποιείται στη Μεγάλη Βρετανία.

Αυτή είναι η κλασική φωνή της Sylvie Vartan. Sylvie Vartan, εδώ την ρεμιξάρουν οι Γάλλοι Bon & The Ter. Οι Bon & The Ter που εδώ και πάρα πολλά χρόνια παίρνουν τραγούδια ξεχασμένα μέσα εισαγωγικά, διαμάντια παλιά από το γαλλικό τραγούδι αλλά και από το βραζιλιάνικο και γενικά από το παγκόσμιο τραγούδι και τα ξαναφέρνουν πάλι στην επικαιρότητα κάνοντας πάρα πολύ ωραία ρεμίξ και παραγωγές. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε το μεγάλο αφεντικό της ροκ που μας εξέπληξε πραγματικά όταν κυκλοφόρησε πέρυσι το καλοκαίρι τα 7 άλμπουμ από τα τραγούδια τα οποία δεν είχαμε εμείς προσωπικά ακούσει ποτέ από το θησαυροφυλάκιο λοιπόν του Springsteen εκεί στο New Jersey.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς, επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6, είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε με τους Rolling Stones. Rolling Stones από την τελευταία τους δισκογραφική δουλειά, το Foreign Tongues. Έχουμε διαβάσει πολλές συνεντεύξεις που έχει δώσει το τελευταίο διάστημα και ο Keith Richards και ο Mick Jagger και ο Ron Wood. Διάβαζα και άκουγα μια συνέντευξη που είχε δώσει στα τέλη Ιουλίου από τον Mike Stern, τον διευθυντή και τον άνθρωπο πίσω από το Sirius XM, το μεγαλύτερο ιντερνετικό ραδιόφωνο και όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Mick Jagger λοιπόν εμφανίστηκε και εκεί, έλεγε πόσο πολύ εντυπωσιασμένος και χαρούμενος είναι που ηχογράφησε άλλο ένα άλμπουμ το οποίο είναι τόσο φρέσκο και τόσο νέο, δίνει κίνητρο στους Rolling Stones να ηχογραφήσουν και να ξαναβγούνε σε περιοδεία έστω και σε αυτή την ηλικία. Από την άλλη δεν έχει πάψει ποτέ ο Mick Jagger να ηχογραφεί, ήδη γράφει καινούργια τραγούδια λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του Foreign Tongues και είπε χαρακτηριστικά το ότι δεν είναι απαραίτητο να γράφω εγώ τραγούδια και να τα ηχογραφούν οι Rolling Stones. Αν κάποιο από τα τραγούδια αυτό δεν ταιριάζει για τους Rolling Stones, μπορούν να τα τραγουδήσουν και άλλοι καλλιτέχνες.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός λοιπόν είναι ο Elton John, παρέα με την Brady Carlile και φυσικά τον Bernie Taupin. Δεν υπάρχει κάτι που να ηχογραφήσει ή να κάνει σε δισκογραφική δουλειά ο Elton John χωρίς να έχει τον Bernie Taupin στο πλευρό του. Βέβαια, πέραν του Bernie Taupin, συμμετέχουν μέσα στο άλμπουμ και εξαιρετική μουσική. Ο πρώην drummer, το Red Hot Chili Peppers. Ξέρετε, δεν είναι πρώτη φορά που μουσική από άλλα είδη μουσικής, δηλαδή από τη rock ή από την country, από τη soul, συμμετέχουν πια με τους pop stars. Και φυσικά, πέραν από την μεγάλη επιτυχία που μπορεί να έχει ένα άλμπουμ, οφείλεται βέβαια και στον παραγωγό. Και εδώ μιλάμε για τον Andrew Watt, για τον άνθρωπο που έχει κάνει και την παραγωγή στο άλμπουμ των Rolling Stones και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει και το νέο άλμπουμ του Elton John μέχρι το τέλος του χρόνου. Πάντα σε συμμετοχή, σε συνεργασία με τον Elton John και φυσικά με τον Bernie Taupin, όπου αυτή τη φορά ο Bernie Taupin έχει γράψει τους στίχους και βρίσκεται στο πλευρό του Elton John, όπως κάνει από το 1973.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το 500 Miles. Αυτή ήταν οι Hooters. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάνε η Afro Celt Sound System με καινούργια δισκογραφική δουλειά. Αυτή η κολεκτίβα που μας έρχεται από το Βορρά, που συμπλέκει την κέλτικη μουσική με τις αφρικάνικες νότες και φυσικά με την ηλεκτρόνικα τους. Είχαμε δει πριν από πάρα πολλά χρόνια και στη χώρα μας σε ένα εξαιρετικό live που είχαν δώσει και στο θέατρο του Λυκαβητού.
1: Faya kuna mansa Abanko sanda naka dugutan Aka jile folotan Seneka morotante Aka jile tan Seneka bigandante Aka jile tan

0: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
1: cosmosradio.gr.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι λίγα λεπτά μετά τις 9. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, αν έχετε επιστρέψει από τις διακοπές, σιγά σιγά θα προσαρμοστείτε στην πόλη, σε μια πόλη που δεν είναι γεμάτη ακόμα και είναι και από τις λίγες περιόδους που μπορεί κανείς να κάνει ό,τι θέλει στην πόλη, να κάνει ό,τι θέλει στην Αθήνα. Να παρκάρει εύκολα, να πάει σε συναυλίες, να πάει σε εκδηλώσεις, να πάει στη θάλασσα, στις κοντινές παραλίες. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτή ήταν η Coop, φίλες και φίλοι, και η Anne Brun εδώ να ερμηνεύει το Coop Island Blues στα γαλλικά. Το είχε κάνει 1,5 χρόνο αφού του είχε πρωτοκυκλοφορήσει η μεγάλη επιτυχία των Coop, που έγιναν γνωστοί σε όλη την Ευρώπη αλλά φυσικά και στη χώρα μας. Ενώ τη δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξε ο Γκίντον παρέα με τον Σαλίφ Κεϊτά στην πιο κλασική από τις γνωστότερες επιτυχίες του Σαλίφ Κεϊτά. Ο Γκίντον μας έρχεται από το Άμστερνταμ, είναι DJ, παραγωγός και κιθαρίστας, γνωστός κυρίως για την ηλεκτρόνικα, την άφρο, τη world μουσική, αλλά και την jazz που βάζει μέσα στους ήχους και στις μελωδίες του. Ούτως ή άλλως, στο παρελθόν ο Γκίντον έχει δουλέψει όχι μόνο με τον Σαλίφ Κεϊτά αλλά και με τον Λίον Μπρίτζες και με αρκετούς άλλους καλλιτέχνες από την Ευρώπη και από τη Μεγάλη Βρετανία κυρίως.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Cosmos για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

9 Ιουνίου του 2017, όταν ο Γκλεν Κάμπελ κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το «Αντιός». Μετά την διάγνωση της νόσου Αλτσχάιμερ, το άλμπουμ ηχογραφήθηκε αφού ο διάσημος τραγουδοποιός ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια περιοδία του και ο Γκλεν Κάμπελ, αυτός ο μεγάλος και σπουδαίος τραγουδοποιός, έφυγε λίγο μετά, μερικούς μήνες αργότερα από τη ζωή. Η δημιουργία του «Αντιός» ήταν μια βαθιά συναισθηματική προσπάθεια σε αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο. Χογραφήθηκε το 2012 στο Station Well στο Νάσβιλ. Η παραγωγή του άλμπουμ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την νόσο Αλτσχάιμερ, επειδή η μνήμη και οι γνωστικές του ικανότητες μειώνονταν γρήγορα. Ήταν δύσκολο πάρα πολύ να βρεθούν μέσα στο στούντιο και να μπορέσουν να βγάλουν ένα κανονικό άλμπουμ, ένα κανονικό τραγούδι να ηχογραφήσουν. Δυσκολίες, όπως έλεγαν οι παραγωγοί, ο Καρλ Τζάκσον, ότι έπρεπε να σταθεί μέσα στο φωνητικό θάλαμο με τον Γκλεν Κάμπελ, κρατώντας ψηλά φύλλα με τους στίχους, με μεγάλα γράμματα, δίνοντας τους στίχους κάθε φορά. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο στο να βγει πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Πρέπει να είναι το μοναδικό άλμπουμ από καλλιτέχνη ο οποίος ήταν σε τελικό στάδιο Αλτσχάιμερ και δεν έχει σε τίποτα να συγκριθεί με την εποχή που τραγουδούσε ο Τόνι Μπένετ, ο οποίος είχε διαγνωστεί με την νόσο, αλλά τον είχαμε δει να κάνει δύο εξαιρετικά live στο Radio City Music Hall παρέα με την Lady Gaga. Ο Γκλεν Κάμπελ ήταν μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και μάλιστα υπήρχε και μια οικογενειακή προσπάθεια με τα παιδιά του να τον ακολουθήσουν στο στούντιο για να κάνουν την ενορχήστρωση δεύτερα φωνητικά, δημιουργώντας ένα μεσαγωγικά παρήγορο και οικείο περιβάλλον για να μπορούν να μετριάσουν το άγχος του. Στην ουσία είναι ότι το άλμπουμ όμως βγήκε, ο ίδιος τα κατάφερε και το 2017 κυκλοφόρησε το 64ο και τελευταίο του άλμπουμ, το «Αντιός».

Into the Night, αυτός είναι ο Γκίσμο Βαρύγιας, λίγο πριν τις 9.30 και εγώ προτείνω να κάνουμε μία βόλτα στο παρελθόν, να πάμε μερικά χρόνια πίσω να συναντήσουμε τους Full Garden να μας ερμηνεύουν το Lemon Tree.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το τελευταίο άλμπουμ του εξαιρετικού Robert Plant, ένα άλμπουμ το οποίο παρουσίασε στην Αθήνα και στο Λόφο της Άνης στη Χαλκιδική, ένα άλμπουμ το οποίο προέτρεψε και την Americana Association να του δώσει το Live Achievement Award, ένα βραβείο που σπάνια δίνουν σε καλλιτέχνες που δεν προέρχονται αμιγώς από το χώρο της folk και της Αμερικάνα. Ωστόσο, ο Robert Plant είναι μια ξεχωριστή περίπτωση. Ο Robert Plant είναι ένας άνθρωπος που προάγει τον πολιτισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο κομμάτι της country και στο κομμάτι της Αμερικάνα και στο κομμάτι της folk μουσικής.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Όπου και αν βρίσκεστε, τρέχουν και διαγωνισμοί. Καλό είναι λοιπόν να μπαίνετε μες στα social media. Τρέχουν διαγωνισμοί, οπότε στα Reels κάνετε follow, like, γράφετε σχόλιο. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, σας έρχεται αυτόματα μήνυμα στο κινητό σας, προσωπικό μήνυμα. Καλωσορίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, τις προτιμήσεις σας, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και μέσα από το Messenger.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Jeff Goldblum με την ορχήστρα του εδώ. Τον ακούσαμε παρέα με την γλυκιά φωνή της Melody Gardot στο Misty. Το Misty είναι ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1954 από τον πιανίστα, από τον Errol Garner, και έχει διασκευαστεί από άπειρους καλλιτέχνες, από άντρες βέβαια. Η πρώτη εκτέλεση θεωρώ ότι είναι πέραν των κλασικών, από τα κλασικά, 1959, ο Johnny Mathis, όταν είχε ηχογραφήσει το Heavenly, ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ. Εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά σε αντρική φωνή και φυσικά το τραγούδι, το Misty. Έχει διασκευαστεί άπειρες φορές η Melody Gardot, που ούτως ή άλλως έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στην jazz και σε όλες αυτές τις μελωδίες, και περιμένουμε και νέα δισκογραφική δουλειά μέσα στο 2027, ανεξάρτητα αν η ίδια κατά καιρούς κάνει συνεργασίες με πολλούς καλλιτέχνες.

Teddy Swims λοιπόν και Mr. Know It All. Περιμένουμε νέο άλμπουμ και από τον Teddy Swims μέσα στο 2026. Ακούμε διάφορα τραγούδια και τη συνεργασία που έχει κάνει στο Gone Gone Gone με τον David Guetta, τον Γάλλο παραγωγό και remixer, με πολλά νέα τραγούδια. Ούτως ή άλλως είναι σε περιοδία από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στον κόσμο ο Teddy Swims. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τη Μαρίσα Μόντσι και τον Σεου Ζόρτζι μια βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι σας. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λοιπόν, πάρα πολλοί λένε τζίγκο τζίγκολα, ενώ είναι τζίγκολαμπά. Να το ξαναπώ άλλη μία, τζιγκολομπά. Γιατί αν δεν λες τζιγκολομπά, πώς θα γυρίσεις στην Αθήνα μετά από διακοπές? Τζιγκολομπά. 1959, ντραμίστας από την Ιγερία, Μπαμπατούντε Ολατούντζι. Γνωστό το τζιγκ από το Σαντάνα. Ήταν το πρώτο άλμπουμ το 1969. Αλλά και ένα disco funk καταπληκτικό από τον Κάντιντο την ίδια χρονιά. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 24 Αυγούστου. Όσοι λείπετε ακόμα, καλά κάνετε. Εδώ λοιπόν το τζιγκολομπά από Τζιν Τον και Όστιν Μίλτς, ένα καινούριο cover που έγινε. Μαρή Φρόες είναι αυτή που ακολουθεί, Ντόνα Ντομάρ. Θα ακούσουμε σίγουρα ωραία μουσική. Και τι άλλο να πω, καλά κάνετε όσοι λείπετε, ζέστη, ζέστη, ζέστη.

Αυτός που ακολουθεί τον φώναζαν El Barbaro del Ritmo, δηλαδή ήταν μάστερ του ρυθμού, El Sonero Major, Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, κουβανός τραγουδιστής, με ένα πολύ χαρακτηριστικό λεπτό μουστάκι, αλλά πέραν αυτού η φωνή του, τενόρος, μπορούσε να τραγουδά εύκολα σονέο και αγαπούσε σον κουμπάνο, μάμπο, γκουαράτσα. Πρώτη του μπάντα, big band, the banda gigante, η οποία βεβαίως την χρυσή εποχή τότε της Κούβας, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 50, έσκιζε. Τώρα τι κάνει η Κούβα σήμερα? Αντιμετωπίζει μια βαθιά οικονομική και ενεργειακή κρίση, blackout στη ηλεκτροδότηση, ελλείψη σε βασικά αγαθά. Μπαίνει η Αμερική, μάλλον πάει η Κούβα, όπως την ήξερα κάποιοι.

Ο Γάλλος πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής, πρέσβης καλής θελήσεως της UNESCO, γεννημένος σαν σήμερα στη Λιόν, ήρθε 22 Ιουνίου στην Αθήνα, Ζαν Μισελ Ζαχ.

Θα έχει πουλήσει πάνω από 85 εκατομμύρια δίσκους στην καριέρα του. Εδώ Magnetic Fields Part 2 από το άλμπουμ Magnetic Fields του 1981, και κάτι το οποίο δεν γνωρίζει πολύ ο κόσμος είναι ότι ο Ζαν Μισελ Ζαχ έγραφε στίχους για τον Χριστόφ, τον Πατρίκ Ζουβέ, και όπως δήλωσε και ο ίδιος για τη συναυλία που έδωσε στην Αθήνα για τη μουσική του σε σχέση με την τεχνολογία, διότι το τελευταίο του άλμπουμ είναι VRAR Project, επαναφέρει και επανεφεύρει τα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Θεωρεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα θα ξεχωρίζει και ότι κάπως πρέπει να την αγκαλιάσουμε κι εμείς. Αυτός την ονομάζει ενισχυμένη φαντασία. Ζαν Μισελ Ζαχ, θα ακούσουμε και άλλη μουσική του λίγο αργότερα από αυτή την εκπομπή. Στους Fontaine DC έρχεται, παίρνει σκητάλη μουσική για την καινούργια του δουλειά, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβρη. Dopamine Chamber. Ένα Μαριάν το οποίο κυκλοφόρησε, και όπως δηλώνουν οι ίδιοι, διότι κάνουν ταξίδια για να εμπνευστούν τη μουσική, ο τραγουδιστής, ο Grant Chaitin, ταξίδεψε, λέει, Βενετία, Βιέννη,

Λάιλα Νόβα σε ένα cover από David Bowie. The Man Who Sold the World. Έτσι λίγο πιο Bossa Nova. Εγώ θέλω να σας πω όμως την ιστορία του Μπένι Μωρέ. Ήταν 18 παιδιά, 18, ούτε ένα ούτε δύο, 18. Βεβαίως μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, ο οποίος ξεκίνησε να παίζει μουσική και έφτιαξε μια κιθάρα από ένα κονσερβοκούτι σαρδέλας. Φεύγει, πάει στην Αβάνα, δουλεύει σε ζαχαροκάλαμα. Ξεκινάει και στην Αβάνα το 1940 εκεί και βγάζει ένα καπέλο στο δρόμο, αρχίζει να τραγουδάει, αλλά το ραδιόφωνο τον έσωσε. Ένας ραδιοφωνικός σταθμός έκανε ένα καταπληκτικό διαγωνισμό, τον οποίο βεβαίως κέρδισε. Και λίγο αργότερα ο Ζήρο Ροντρίγκες, ένα τρίο πολύ γνωστό ήταν τότε, το τρίο Ματαμόρος, άκουσε τον Μπένι Μωρέ σε ένα μπαρ να τραγουδάει, εντυπωσιάστηκε και του ζήτησε να συνεργαστούν. Πολύ αργότερα πέταξε μέχρι και το Μεξικό, μέχρι την πόλη του Μεξικού, όπου έκανε ηχογραφήσεις για την RCA Victor μαζί με τον Πέρες Πράδο. Εκεί θα πάμε, Μπαμπαρά Μπατηρή, ένα κλάσικ μάμπο τραγούδι που ηχογραφήθηκε το 49 από τον Μπένι Μωρέ μαζί βεβαίως με τον βασιλιά του μάμπο Πέρες Πράδο.

0: bárbaro.
1: ¿Cómo lo puedo hacer? ¡Kiwi!

Λοιπόν, είναι αυτοί οι οποίοι δεν ευχαριστήθηκαν συναυλίες. Γιατί έφυγαν. Είναι άλλοι που πήγαν σε πολλές συναυλίες, αλλά έρχονται κι άλλες το Σεπτέμβρη. Κορυφαίες συναυλίες στην Αθήνα. Να ξεκινήσω με τη Sister of Mercy στο Floyd 12 Σεπτεμβρίου. Η Άλαλας στο Γκαζάρτε 14 Σεπτεμβρίου. Τι άλλο ξεχωρίζει, Silver Tchoyem έρχεται στο Λυκαβίτο 19. Μία συναυλιάρα Jeff Mills. Έγινε το Jeff Mills στο Θέατρο Βράχων και μαζί του πριν σε ένα πολύ έτσι, ατμοσφαιρικό DJ set θα είναι ο Max Cooper. Η Villages of Ioannia City. Βεβαίως και αυτή 20 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβιτό και ο Jack Savoretti 25 Σεπτεμβρίου. Εννοείται. Τώρα θα μου πείτε, πολύ πήγαμε διακοπές, έχουμε χαλάσει όλα μας τα λεφτά. Αυτό συμβαίνει συνήθως το Σεπτέμβρη. Εντάξει. Διαλέξτε. Πηγαίνετε σε μια συναυλία. Είναι ωραία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

ήταν το βράδυ της 22ης Ιουνίου στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί που όλος ο χώρος μετατράπηκε σε έναν ηλεκτρονικό καμβά, όπου χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα, κλείνεται 78, πρωτοπόρος ηλεκτρονικής μουσικής. Ακούσαμε Oxygen Part 4 από το Oxygen το 1976. Oxygen, Equinox, μια σκηνή φωτισμένη και με πάρα πολύ ωραία visual. Ακούσανε και πάρα πολλά remix και σε κάποιους δεν άρεσε. Αλλά αυτός όμως είναι ο Ζαν Μισελ Ζαχ, ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

Βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου, Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, από την πλατφόρμα του Ερτέκο, αλλά και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, τους δέκτες της τηλεόρασής σας.

ain't come.

Λίγο πριν ο Γκαουντί σε ένα καταπληκτικό Cool Justice και εδώ η Λακού Μιζίκ. Μαζί με άλλη ωραία, μια άλλη ωραία παρέα από την Νέα Ορλεάνη, στο πολύ γνωστό Aiko Aiko Creole.

Τζο Εκινόνες, Αμερικανός, Ανατολικό Λος Άντζελες, Don't Let Go, και από εκεί στο Jimmy Cliff, στην τεράστια επιτυχία του Jimmy Cliff, Reggae Night. ...1983 για το άλμπουμ The Power and the Glory, Columbia Records. Και στη σύνθεση να συμμετέχει η Λατόγια Τζάκσον.

0: Κόσμος 93,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Ιάννα Λί, καταπληκτική φωνή, House Broken, όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Τελευταίο στούντιο άλμπουμ, 7ο για τη σειρά. Βρετανός, James Blake, Trying Times, κυκλοφόρησε το Μάρτιο που μας πέρασε από την Good Boy Records. Έφυγε από την Polydor. Μια πολύ ωραία παραγωγή, ερωτική μουσική. Δεν θα το έλεγα, αλλά θα έλεγα ότι έχει πάρει εξαιρετικές κριτικές, ειδικά το Trying Times, το μόνιμο που θα ακούσουμε.

Επαναλαμβάνω, η τελευταία δουλειά του καταπληκτικού James Blake έχει αυτή την ονειρική φωνή. Είναι αυτή η φωνή η οποία σε αφήνει έτσι πολύ ανάλαφρο και ανάλαφρη. Τελευταία του δουλειά λοιπόν, Trying Times, κρατήστε το και ακούστε το άλμπουμ, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο James Blake έχει κάνει μουσική όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά έχει γράψει μουσική για τον Jay-Z, για τον Kanye West, για την Beyoncé, για τον Kendrick Lamar. Μεγάλη λίστα. Και θα μείνουμε στην Αγγλία, να πάμε στην Olympia Vitalis, ένα κορίτσι το οποίο μας έρχεται από το δυτικό Λονδίνο και σίγουρα είναι μια φωνή που ήρθε για να μείνει.

0: temps. On est...
1: Τώρα, αν η αγάπη είναι αναρχική, αυτό είναι για τον καθέναν κάτι πολύ προσωπικό. Αυτό που ακούσαμε το Avec le temps 1970, Léo Ferré, εδώ από τον Benjamin Biolay, σαν σήμερα είναι το 16, μονδεγάσκος, ποιητής, συνθέτης, έγραψε μουσική και για την Edith Piaf, η οποία αυτή τον παρακίνησε να κάνει μουσική. Θεωρείται μαζί με Georges Brassens, ένα από τους σπουδαίους συνθέτες και μουσικούς της Γαλλίας.

Σπύρος εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκ. Θα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Η Τσάνε Μόους μας έκανε τη χάρη με τον Χωσέ Τζέιμς και ήρθαν στο Λυκαβητό. Εδώ τραγουδάει Hot Stuff. Μην τη συντονισμένη, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ. Sometimes we need a little. A one, a two, a one.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93.6. Ikos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa de la Costanza.
3: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance, avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Τους πρόποδες των Άλπεων το ξεκίνημα, όχι αστεία. Έτσι στα ψηλά βουνά να δροσιζόμαστε. Λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τη λίμνη Γκάρντα. Η Μπρέσια είναι η δεύτερη σε πληθυσμό πόλη της περιοχής μετά το Μιλάνο και φιλοξενεί και τον Αλφρέδο, ο οποίος εμπνέεται και παίρνει τη δημιουργικότητά του από την πόλη του. Εδώ είμαστε στην Ιταλική επικράτεια και ψάχνουμε για δημιουργία, inspiration το κομμάτι, το οποίο κρύβεται σε μια συλλογή για το αληθινό πνεύμα της Ibiza, selected by DJ Alfredo. Εδώ η Rebirth Records κάνει ό,τι μπορεί και ό,τι δεν μπορεί για να μας φτιάξει το κέφι και εγώ σας καλωσορίζω κάπως έτσι στον κόσμο μας, στον οίκο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου στον ήχο και η Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Νικόδημος έρχεται εδώ με την Απέλικα να φτιάξουν αυτό το disco star, το οποίο εδράζει στη Μαδρίτη.

Το ταξίδι μου μεγάλο και μας περιλαμβάνει όλους. Όσο για τον Peter Power, έβγαλε καινούριο σιγκλάκι και τον παρακολουθούμε από τη Γαλλία να ταξιδεύει. Τζαναίνα είναι το κομμάτι που έρχεται.

βρεθούμε στο Brighton μαζί με τον Bonobo. Γιατί όχι, εννοείται. Έβγαλε άλμπουμ μέσα στο 2026 και το είπε Distance in Static. Εγώ και εσύ, Me and You, είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και ο Μόμπι αγάπησε και αυτό τον David Lynch μαζί και τους Twin Peaks του. Εδώ το Go στη ρημιξαρισμένη εκδοχή.

Παραμένουμε στα ιταλικά προάστια. Να συναντήσουμε πριν από χρόνια αυτό το συγκρότημα που έπαιζε funk και όχι μόνο. Τους Chest of Funk. Say It Again ήταν το κομμάτι με το οποίο κάναν το ντεμπούτο τους.

Παραμένει μόνο στις καλές προθέσεις αυτοί που υπογράφουν ως Sonic Funk Foundry και κατοικοδεύουν κάπου στη Γαλλία. Sex in the Harem είναι το κομμάτι που παίρνουν για να του δώσουν ένα δικό τους edit. Ο James Edit έρχεται να υπογράψει και οι Sonic Funk Foundry μεταμορφώνουν μέσα στο 2023 αυτό.

Μία αξιοσημείωτη συλλογή που κανείς δεν πρέπει να χάσει, αυτή με τίτλο Living in the Streets, από όπου και αντλούμε το περίφημο και διαφορετικό Use Me.

Να φτάσουμε στις Womack Sisters, γιατί να μην φτάσουνε. Καινούριο πρώτο άλμπουμ για αυτές στη Tap Tone Records. Όλα αυτά αποτελούν είδηση. If I Let You είναι το κομμάτι που έφτιαξαν.

0: Además dice que cuando anda borracho, anda con pracho.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: cosmosradio.gr.
2: Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, παρέα, με ωραίες μουσικές. Και η Κλώε να υπογράφεται και να υπογράφει. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας.

από χιλιάδες χρόνια ο Muddy Waters έγραψε αυτό, Champagne and Reefer.

Charlie Musselwhite, μόνος αλλά καθόλου έρημος, φτιάχνει μαζί με τους GA καινούριο άλμπουμ εδώ στο περίφημο Cristo Redentor, όπου παραμένει μόνος.

Στα νότια βρέθηκαν πολύ αργότερα οι πλακείς, προφανώς για τη χαρά των χρημάτων. For the love of money και το κομμάτι.

Αν Τσίτα Records θα πει Βαρκελόνη, θα πει πιτσιρικάδες που αγάπησαν τη ρέγγε και ηχογραφούν εκεί, και ένα Real Humanity που φτιάχτηκε πριν από ένα χρόνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.